0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, Μαρία.
5: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε. Oh, ναι. Με τον Μάκη Πανταζόπουλο. Στα...
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε. Αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε. Πολυπίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, που τα ξενοδοχεία. Τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάλισο να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάς καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα, επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη σου να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έρχεσαι μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάς καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξει τα ρούχα σου.
2: Αυτό το έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ζου 90,8.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, Ρεσκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πώς λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!

0: Speakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
13: Έλα επιτέλους.
14: Μας έσκασες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα και παρασκευιάτικη καλημέρα σήμερα.
2: Αχ, τι όμορφα που ξημέρωσε, καλημέρα σας.
1: Αχ, σκάτσε, ήρθε η Παρασκευή, η ωραία, η πρώτη Παρασκευή της σεζόν. Να σου πω ότι πέρασε πολύ γρήγορα, πολύ ευχάριστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτή η εβδομάδα. Αλλά το ξύπνημα το πρωινό κάθε μέρα και χειρότερο γινότανε.
2: Ναι, τώρα όμως θα γίνει καλύτερο από εδώ και πέρα.
1: Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε και το Βασίλη τη Δευτέρα. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ακόμα μια υπέροχη εκπομπή εδώ με τον Σκατζόχυρο. Θα έχουμε τα παιχνίδια μας, πιτόγα τους, θα έχουμε τις ιστορίες για τα DJI Fridays, θα έχουμε φυσικά επιτυχίες, έρευνες, κουτσομπολιά, καλή είδηση, όλα κανονικά όπως τα ξέρετε. Σήμερα ξημέρωσε μια όμορφη Παρασκευή. Είδες τη σελήνη που λέγαμε?
2: Ναι, το ματωμένο φεγγάρι.
1: Το είδες?
2: Λίγο το πέτυχα.
1: Και εγώ έβγαλα και κάτι φωτογραφίες. Δεν είναι πολύ καλές. Αν βρω καμία καλή, θα σας ανεβάσω έτσι σε story να δείτε. Καλημέρα, βρε παιδιά, Παρασκευή.
3: Αγιώ!

0: Αχ, πόσο σου αρέσει αυτό. Σε βλέπω το ποπουδάκι στο κουδά. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Σήμερα Παρασκευή έχουμε έξτρα κέφι φυσικά. Είναι 28 του Αυγούστου και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συναισθηματικοί και παρορμητικοί. Είστε νεανικοί και εγωιτευτικοί και έχετε απίστευτο χιούμορ. Η επιτυχία είναι εφικτή σε μια καριέρα για εσάς. Η προοπτική, η ζεστασιά και η διορατικότητα αποτελούν έντονα χαρακτηριστικά για εσάς. Ο έρωτας, η συμπόνια και η κατανόηση είναι χαρακτηριστικά που προωθούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τολστόι.
1: Χάλκι δική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8 www.zooradio.gr. Εφαρμογή Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Σαν σήμερα το 1986 η Τίνα Τέρνερ αποκτά το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, σε μια περίοδο που η καριέρα της έχει κάνει έτσι τεράστιο comeback εκείνη την εποχή. Και θέλω να σας πω και για τον καιρό λίγα πράγματα, πιο αναλυτικά λίγο αργότερα. Μέχρι τους 37 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Θα έχουμε και ένα ζεστό Σαββατοκύριακο και μποφοράκια 3 έως 4 μποφόρ.
1: Ωραία.
0: Αυτά, πάμε για επιτυχία τώρα.

0: Life is Simple Scouts εδώ στον Ζου 90,8 και για να βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει. Χθες έγινε και ο χαμούλης με το μετρό της Καλαμαριάς. Να ξέρετε, ο Σκάτς ήταν από τους πρώτους που πήγε βόλτα.
1: Θα στα πω μετά.
0: Πρώτα να βγούμε.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα 7 και 22 πρώτα λεπτά ο περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα καθόλου και στα δύο ρεύματα, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου Τσιμισκή, Εγνατία Κατσιμίδη, όλα αυτά τα οποία είχαν κίνηση αργότερα τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Μόνο η Λαγκαδά ένα μικρό θεματάκι στα φανάρια Βαρδαρίου.
0: Εγώ να σας πω ότι θα έχει νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική περιφερειακή σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και πάμε λίγο έτσι να δούμε και τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει από μόνος
1: ναι,
0: του
1: ναι, τι λέει?
0: Τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.
1: Α, εντάξει. Καναδός... Τα παίρνω δικά μου, ό,τι θέλω.
0: Ναι. Ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε την απόφαση, τονίζουμε ότι είναι τεταμένη σχέση ΗΠΑ και Καναδά έτσι και αλλιώς. Συνεχίζει όμως αυτός να κάνει τα δικά του. Να σας πω ότι έχουμε πολλά κρούσματα έτσι με τον ιό του Δυτικού Νείλου και χτες έγιναν νυχτερινοί ψεκασμοί με τουρμπίνες στην Αττική, ναι, στην περιφέρεια Αττικής. Πάμε λίγο και στα αθλητικά. Τα του Στίβου θέλω.
1: Πόμα
0: τα ωραία.
1: Του Στίβου. Φοβερός ο Καραλής στη Ζυρίχη, πέταξε στα 6-20, έκανε μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια όμως και στο Μίλτο Ντεντόγλου, στο Diamond Link της Ζυρίχης. Αυτός πέταξε στα 8,45 μέτρα.
0: Τι παιχτούρες είναι και τα δύο φοβερά παιδιά και τρομεροί αθλητές. Θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα από τον Καραλή. Έτσι που το είδα το άλμα, το 6,30 το έχει άνετα.
1: Το παίρνει άνετα, τι, θα έρθει στα επόμενα.
0: Το παίρνει άνετα. Πες μου λίγο και για
1: το ΠΑΟΚ. Του ποδοσφαίρου, όφη, συγχαρητήρια στον όφη. Στον Παναθηναϊκό στο τέλος την παράταση κέρδισε ένα πέναλτι, πέρασε κι αυτός. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, δεν μου φάνηκε και τόσο καλός. Ήταν εκεί στο 2-2, ένα λάθος κι αυτός εκεί, ένα πέναλτι έφαγε, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λένε δεν ήταν πέναλτι, άκουσα.
1: Ναι,
0: δεν... αυτό πάντα γίνεται, ναι, με τα πέναλτι. Όποιος το τρώει λέει ότι δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε για Billie Eilish για την συνέχεια και θα μας πει ο Σκάς και την εμπειρία του από το μετρό Καλαμαριάς.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Ναι, όλοι ακούνε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε, ο Σκάτς είναι απέναντί μου και ετοιμάζεται να μας πει πώς τα πέρασε χθες το απόγευμα που πήγε βόλτα με το μετρό της Καλαμαριάς.
1: Πέντε είναι οι στάσεις για την Καλαμαριά. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Κρίνη και Μίκρα. Εγώ πήγα μέχρι τη Μίκρα, πολύ ωραίες όλες οι στάσεις. Κατέβηκα φυσικά στην Καλαμαριά για να πάω στον πεζόδρομο να πιω καφεδάκι.
0: Εκεί γινόταν χαμός.
1: Χαμός! Είχε και μία μπάντα, έπαιζε μουσική. Πάρα πολλοί κόσμος και τα μαγαζιά γεμάτα. Μπράβο γι' αυτό. Τώρα τι αλλαγές είδα? Το design πάνω κάτω είναι το ίδιο. Λίγο το μπλε χρώμα παίζει πάρα πολύ. Και τις καρέκλες, τις λωρίδες τις έχουν κάνει με μπλε. Όπως και γύρω γύρω κάποιοι τείχοι είναι με μπλε. Και έχουν οθόνες. Οι Καλαμαριά έχουν οθόνες για να βλέπουν πάνω τις ώρες που φεύγουν. Στις άλλες δεν έχουμε οθόνες, δεν βλέπουμε. Ενώ στην Καλαμαριά είδα, παρατήρησα ότι υπάρχουν και κάποιες οθόνες.
0: Ορίστε. Έξτρα ντούπερ το Καλαμαριώτικο.
1: Ένα
0: το
1: βήμα
0: μετρό.
1: Πιο πάνω είναι από τις άλλες.
0: Αργήσαμε ένα χρόνο, αλλά μια χαρά.
1: Αλλά πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Σου άρεσε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον Ιορδάνη, ο οποίος σε κατηγορεί για την ήττα του ΠΑΟΚ.
1: Εγώ φταίω. Αυτοί δεν παίξαν, εγώ φταίω.
0: Καλημέρα στον Τζότζο. Ακόμα λέει ένα μπανάκι αυτό το σουκού. Άντε, ακόμα ένα μπανάκι θα το κάνουμε με τέτοια ζέστη. Πώς να μην το κάνουμε. Η Σάντρα μας ρωτάει πώς είμαστε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, κάτσε λίγο. Μην κάνετε βιντεοκλήση τώρα. Ο Παναγιώτης μου έστειλε από πολύχρονο υπέροχο ο Βασίλεμα. Πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Παρασκευό Σαββατοκύριακο σήμερα. Όμορφες στιγμές θα ζήσουμε και εδώ και με τη Σακύρα που έχει έρθει με Die Die.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ ήταν αυτός. Και τώρα σκάτσε σου φέρνω τα 5 red flags που μαρτυρούν τοξικές φιλίες. Γιατί με τις σχέσεις μπορεί να μην έχεις εμπειρία,
1: αλλά
0: με τις φιλίες έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Για να μάθουμε να
0: φίλους.
1: Απομακρύνουμε κόσμο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στις υγιείς φιλίες υπάρχουν πάντα αμοιβές υποχωρήσεις και σεβασμός. Πρέπει να σε ακούει ουσιαστικά ο φίλος σου, να σέβεται τις ανάγκες σου. Σου λέει ψέματα ή σε χειραγωγεί. Η εμπιστοσύνη είναι η βάση. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές. Η σχέση όταν είναι μονομερής είναι μεγάλο red flag. Δηλαδή, όταν οι συναντήσεις και οι κουβέντες σας περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από τη ζωή του. Δεν ρωτάει τι κάνεις εσύ, πώς τα περνάς. Ουσιαστικά πράγματα όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, έλα τι κάνεις, να πάμε εκεί. Έλα τι κάνεις, να σου πω αυτό. Όταν είναι δίπλα σου και περνάει καλά, αλλά όταν το χρειάζεσαι δεν είναι εκεί. Και όταν καταπατά συστηματικά τα όρια σου, ένας αληθινός φίλος σέβεται τις αποφάσεις σου και δεν σε πιέζει να κάνεις πράγματα που σου προκαλούν δυσφορία. Γενικά οι τοξικές φιλίες τροφοδοτούν το άγχος. Όταν είσαι με κάποιον φίλο εντός εισαγωγικών και νιώθεις αβεβαιότητα και άγχος, τότε κάτι δεν πάει καλά.
1: Τα άκουσα με προσοχή όλα αυτά, Νάνση, και έχω αποφασίσει μέσα μου: δεν διώχνω κανέναν.
0: Αχ, μπράβο, ρε, εσύ.
1: Δεν βρήκα σε κανέναν κάτι.
0: Θα χειροκροτήσουμε τους φίλους του Σκάτ.
1: Ευχαριστώ τα φιλαράκια μου. Μένουν όλα πιστά.
0: Ευχαριστούμε τα φιλαράκια του Σκάτ. Ευχαριστούμε και τη μηχανή του χρόνου που μα φέρνει τώρα κομματάρα Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Πάπα ούτε εδώ στον Ζου 90,8 και επειδή είδα την έκλειψη Σελήνης, έχω ανεβάσει και ένα story, παιδιά, ήταν τόσο ωραία. Αλλά θέλω να μας πει ο Σκάτς τι θα έχουμε σήμερα από ζώδια, γιατί μήπως αναστατωθούμε με όλα αυτά.
1: Τα διάβασα λίγο καλά.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Κρυός, η Παρασκευή σε καλεί να κινηθείς πιο συγκρατημένα. Ταύρος, μην επιμένεις να έχεις την τελευταία λέξη. Δίδυμος, μία ειλικρινής κουβέντα μπορεί να φέρει μεγάλη εκκύτητα. Καρκίνος, μην αφήσει μία μικρή καθυστέρηση να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Λέων, το βράδυ άφησε χώρο για αυτορμηθισμό. Παρθένος, μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου. Ζυγός, μία γνωριμία μέσα από παρέα μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις. Σκορπιός, κράτησε τη σκέψη σου και συγκέντρωσε στοιχεία. Τοξότης, μία νέα ιδέα μπορεί να σε εμπνεύσει. Εγώκερος, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι περισσότερη ζεστασιά. Υδροχόος, μην απορρίψεις μία πρόταση πριν την εξετάσεις. Και ηχθείς, η τρυφερότητά σου βρίσκεται στο επίκεντρο.
0: Λοιπόν, για από ό,τι βλέπω εδώ, περισσότερο επηρεάζει αυτή η έκλειψη δίδυμους, παρθένους και ηχθείες.
1: Μακριά είμαστε.
0: Μακριά είμαστε.
1: Δεν θα πάθουμε κάτι.
0: Μακριά από εμάς. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του σοου.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
3: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
4: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
0: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
3: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
3: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Μουστάκας.

0: ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τέλειωσες το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
8: Έλα επιτέλους.
9: Μας έσκασες.
7: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
10: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: 8 Dan και εδώ είμαστε με το Θοδωρή Σκάτς. Καλημέρα Σκάτς.
3: Καλημέρα Νάση, καλημέρα φίλοι μας.
2: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Παρασκευή σήμερα και έχουμε κέφια τρελά. Πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι. Και πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς να έρθει και ο Βασίλης. Τη Δευτέρα θα είναι και πάλι μαζί μας. Έτσι αυτή η ομάδα θα κλείσει, θα δέσει και θα σας ξυπνάμε κάθε πρωί, ελπίζουμε. Λοιπόν, Σκάτς, βγες λίγο μια βόλτα στους δρόμους της πόλης να μου πεις τι συμβαίνει και έξω.
3: Λοιπόν, 8 η ώρα, τα πράγματα είναι ίδια, καθαροί όλοι οι δρόμοι της πόλης μας και δεν βλέπω καθόλου κίνηση πουθενά. Και μπράβο, μήπως φύγατε κιόλας. Μπορεί να είναι για κάποιους και το τελευταίο Σαββατοκύριακο και θέλετε να το εκμεταλλευτείτε αυτό.
2: Μπορεί να φύγατε και για διακοπές. Μαθαίνω ότι είναι ακόμα έτσι αρκετά φορτωμένα τα πράγματα στην Χαλκιδική.
3: Μπράβο.
2: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Σε αυτή την ώρα σας έχουμε και παιχνίδι σπιτόγατους για να κερδίσετε ένα κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή. Μία δωροεπιταγή θα γίνει δική σας. Αυτή την ώρα έχουμε και τα κουτσομπολιά και το ανέκδοτο της ημέρας και μια έρευνα για τα ζευγάρια που θέλουμε να συζητήσουμε και επιτυχίες φυσικά πάντα εδώ στον Ζου 90.

0: K-pop Demon Hunters και Golden εδώ στον Ζου 90,8 και η Σίλβη, η αγαπημένη μας, μου στέλνει μήνυμα τη Δευτέρα που θα έρθει ο Μπιλ. Περιμένω να μου στείλετε τι καφέ και μπουγάτσα θέλετε να σας παραγγείλω. Δες τώρα, μας κλαβώνει.
1: Έχουνε, Σίλβια.
0: Μας κλαβώνει.
1: Σε ευχαριστούμε από τώρα.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις την κρινιάρη είναι ο άλλος και που θέλει συνέχεια να του φέρνουμε κάτι να τρώει. Λοιπόν, σκάτσε, έχω έρευνα για τα ζευγάρια, αλλά άκου τώρα τι θα σου πω. Πολλά ζευγάρια νομίζουν ότι ξέρουν τον σύντροφό τους καλά, αλλά όταν παίζουν παιχνίδια με ερωτήσεις.
1: Δεν τα ξέρουν.
0: Δεν τα καταφέρνουν καλά, λέει.
1: Υπήρχε και ένα τηλεπαιχνίδι τέτοιο που ήταν με τα ζευγάρια, θυμάσαι κάτι.
0: Νομίζω ήταν η Μανίδη στο. Έκανε.
1: Θάρρος ή αλήθεια, κάπως έτσι.
0: Κάτι είχε, ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ξέρουν τι θέλει ο σύντροφός τους, αλλά όταν τους ζητηθεί να το περιγράψουν, οι απαντήσεις συχνά διαφέρουν. Και όταν λέμε ξέρει τι θέλει, εννοούμε, ας πούμε, τι θα ήθελε να φάει για πρωινό. Πώς του αρέσει κάτι συγκεκριμένο,
1: άρα
0: διακοπές.
1: Να ξέρει και παραξενιές.
0: Όχι παραξενιές, ρε, εσύ, προτιμήσεις.
1: Και τις παραξενιές πρέπει να ξέρεις.
0: Τις παραξενιές πάνω κάτω τις ξέρεις, τις λέει εύκολα ο άλλος. Το 60% των ζευγαριών πιστεύουν ότι ξέρουν πολύ καλά τι σκέφτεται ο σύντροφός τους. Όμως περίπου ένα στους τρεις παραδέχεται ότι υπάρχουν πράγματα που ο ή σύντροφος δεν γνωρίζει για εκείνον για εκείνη. Και πάνω από το 50% είπανε ότι σε μία σχέση έχουν αποφύγει να πουν κάτι στον σύντροφό τους για να μην ξεκινήσει καυγάς.
1: Εσύ τα ξέρεις όλα?
0: Θεωρώ ότι τα ξέρω όλα, αλλά να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να το κάνω.
1: Ο ξέρει περισσότερο, πιστεύω.
0: Για τον σύντροφό μου. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, να έχουμε ζευγάρια και να τους ρωτάμε πράγματα για να δούμε πώς θα τα κάνουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, εγώ με τον Κώστα και ο Βασίλης με την Ειρήνη. Λοιπόν, φύγαμε για Σία και Σαντελιέρε εδώ.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε σπιτόγα τους. Είναι η ώρα που σας βάζουμε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Εσείς ψάχνετε να βρείτε τι έχουμε βάλει. Είναι σειρά, είναι παιχνίδι, είναι τηλεπαιχνίδι. Τι είναι αυτό που πρέπει να αναγνωρίζετε και σήμερα για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή, τα οποία βρίσκονται παντού στην πόλη μας. 8 τα καταστήματα Λαβή στη Θεσσαλονίκη. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο. Θα σας στείλουμε για να διαλέξετε εσείς το δικό σας το ωραίο το κόσμημα. Έχει πολύ ωραία αντρικά, έχει πολύ ωραία γυναικεία, έχει πολύ ωραία έτσι που σου φτιάχνουν τη διάθεση με πολλά χρώματα και μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ. Για να δούμε όμως τώρα το απόσπασμα.
1: Δίνοντας δύο λάθος απαντήσεις και καμία σωστή. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
2: Κατασπάραξες το μισό χρόνο σχεδόν. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε.
0: Είναι μια χαρακτηριστική παλιά εκπομπή που μάλλον τη βρήκατε αμέσως γιατί βλέπω εδώ τηλέφωνο. Όπα, όχι, δεν είναι τηλέφωνο. Είναι μια παλιά που λέτε χαρακτηριστική εκπομπή η οποία τώρα ξαναβγήκε στον αέρα με διαφορετική παρουσιάστρια. Βοηθάω πάρα πολύ όμως.
1: Δίνοντας δύο λάθος απαντήσεις και καμία σωστή. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
2: Κατασπάραξες το μισό χρόνο σχεδόν. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε.
0: Καλημέρα, έχω κάποιον στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είσαι?
3: Γιάννα λέγομαι.
0: Άννα.
3: Γιάννα.
0: Γιάννα, τι κάνεις, πού πας?
3: Καλά, στη δουλειά.
0: Στη δουλειά πας και εσύ, καφεδάκι ήπιες ή θα πιεις εκεί?
3: Μπα όχι ακόμα,
0: μάλλον εκεί στη δουλειά. Είσαι σε κάποια δουλειά γραφείου, είσαι σε κάποια δουλειά έτσι να μας πεις κάτι για τη δουλειά σου? Να κάνουμε σουσού.
3: Είμαστε τώρα τρία κορίτσια, ναι, πάμε στη δουλειά.
0: Α, ορίστε, τρία κορίτσια. Τα φιλιά μας και στα τρία τα κορίτσια. Τρία κορίτσια.
4: Αυτές είναι παρές, ωραίες.
3: Ναι.
0: Πάτε μακριά.
3: Πάμε στη Σύνδο, ναι.
0: Πάτε στη Σύνδο. Το κοσματάκι όμως δικό σου, έτσι, μη μαγειοτραβηχτείτε. Αύριο, από Δευτέρα, να πάρουν οι υπόλοιπες. Ωραία, για πες μου.
3: Ο πιο αδύναμος
0: κρίκος. Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, μπράβο, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει ένα υπέροχο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή. Θα μείνεις να γράψουμε τα στοιχεία σου, όσο οι υπόλοιποι ακούμε επιτυχία.

0: πόση.
1: Αυτό νομίζω είναι το νικητήριο τραγούδι στις καρδιές μας από τη φετινή Eurovision. Το ακούμε έτσι φανατικά, το ακούμε πολύ δυνατά. Και για μένα έχει κλέψει την καρδιά μου. Έχει κλέψει την καρδιά μου όμως και ο Σκάτς, γιατί πάντα μου φέρνει κάποιο κουτσομπολιό.
2: Λοιπόν, ο αγαπημένος σας Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρίσκεται ακόμη σε διακοπές και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες όπου απολαμβάνει τη θάλασσα και κάνει wakeboard. Έτσι τον αρέσουν τα extreme sports της θάλασσας.
1: Ήταν πάντα αθλητικός, έκανε τέτοια.
2: Βέβαια, πολύ ωραίος και λέει ακόμα καλοκαίρι και ακόμα όρθιος όσο κρατάει.
1: Παίζεις μαέστρο, χθες μας έφερε στην Κλέγια στο πανηγύρι, σήμερα τον Παπακαλιάτη.
2: Φέτε, τελειώσαν τα γυρίσματα και οι συντελεστές της...
1: Έχει καιρό, έχει καιρό που τελειώσαν. Τώρα το περιμένουμε να το δούμε πώς και πώς.
2: Οπότε απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Πάμε λίγο στον Έρος Ραμαζότη, ο οποίος έκανε μια επέμβαση στις φωνητικές του χορδές και παίρνουν αναβολή όλες του οι περιοδίες. Ο Έρος Ραμαζότη θα εμφανιζόταν και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ.
1: Αυτό είχα
2: τώρα,
1: ακούσει.
2: Τώρα μετά από αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση.
1: Εντάξει, άμα ο άνθρωπος έχει κάνει επέμβαση.
2: Δύσκολα. Πάμε και στο ρομαντικό δείπνο του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου. Ανέβασαν και αυτοί οι φωτογραφίες, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα και ήταν όλο κοπλιμέντα αυτό το αγόρι.
1: Όλο κοπλιμέντα. Αυτό το ζευγάρι είναι από τα χειρότερα μου.
2: Γιατί ρε εσύ.
1: Δεν μπορώ.
2: Εγώ αρχίζω να τους συμπαθώ, μου αρέσουν.
1: Αχ, δεν μπορώ ούτε να τους ακούω, όχι να τους βλέπω. Γιατί ούτε να ακούω τα ονόματά τους.
2: Μπορεί να είναι αγαπημένοι.
1: Μα και να είναι, δεν με νοιάζει. Ιδιάζω. Τώρα έγινα μπιλνάκι στην τοποθεσία Zoo Radio, γι' αυτό πάμε σε ένα σύντομο break.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου και αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Σόλγα 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
12: Γιατί το πάρτι
15: Let's get started.
12: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι το αγαπημένο τραγούδι του Σκατζόχυρου, Moving to the Sun. Εμένα βέβαια με έχει στοιχειώσει εκείνο το βιντεάκι που είχε κάνει ο Χρήστος Τοκμακίδης και ακούω μόνο να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε μια καλή είδηση που διάβασα. Ένα σκύλο στο Κάνσας έμεινε δίπλα σε ένα τρίχρονο αγοράκι που είχε χαθεί μέχρι να το βρουν. Οπότε έμεινε εκεί να το προσέχει για να, είναι ασφαλές. Οι διασώστες ανέφεραν ότι ο Maverick, έτσι το λένε το σκυλάκο, φαίνεται πως έμεινε δίπλα στο παιδί σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού μέχρι να το βρούνε. Μετά τον εντοπισμό, το παιδί επέστρεψε στην οικογένειά του, ενώ ο τετράποδος ήρωας, που ήταν έτσι και μεγαλός όμως, θέλω να σου πω, πήρε δικαίως όλα τα χάδια και τις λιχουδιές που δικαιούνταν.
1: Έτσι, τα ζώα έχουν συνέστηση, αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα.
0: Είναι αυτό, είναι αλήθεια ότι έχουν διέστηση.
1: Διέστηση, ναι.
0: Και μάλιστα προχθές ήταν και η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Οπότε να πούμε και εμείς έτσι αυτή την καλή είδηση για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Rock μπάντα για τη συνέχεια, και επειδή είναι Friday, Friday I'm in love.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Μαύρου και Αντρέστα εδώ σαν ζω 90,8 και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, ίσως και όχι, η ώρα που ο Σκατζόχυρος λέει το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Θέλω να μου πεις, Νάση, τι ζητούν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι?
0: Τι ζητούν?
1: Ναι.
0: Ζητούν παγκόσμια ειρήνη, ξέρω εγώ.
1: Τρελά λεφτά.
0: Ωραίο, ήταν ωραίο. Το χειροκροτώ. 69-31-908-908 είναι το Viber του Ζου. Για σχολιάστε κι εσείς το ανέκδοτο του Σκάτς και τα τρελά λεφτά που ζητάνε οι ψυχολόγοι. Let me talk.

0: επιτυχίες. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Βάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Μπε στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αχ, μα σε καλώ σου με τρόμαξες.
9: Στη σειρά σου, καλέ.

0: και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
1: Mm.
0: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγωγικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
7: με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
9: Έλα επιτέλους.
10: Μας έσκασες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε 9 Dan, 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και μπήκαμε στην τρίτη ώρα, έτσι.
2: Σωστά.
1: Στην τρίτη ώρα, μπράβο, πώς
2: ένα
1: κύλησε.
2: Ένα γεμάτο δύο ώρα ακόμα.
1: Κύλησε, παιδιά, τόσο εύκολα, ίσως επειδή είναι Παρασκευή, ίσως επειδή έχουμε έτσι μια χαλαρότητα, μια ηρεμία. Έρχεται και τη Δευτέρα ο Βασίλης. Εδώ πέρα Σκάτσο Παναγιώτης λέει, επειδή ήταν τόσο καλό το ανέκδοτο, ναι, σου, να το πεις και τη Δευτέρα με την επιστροφή του. Άκου και δεν με νοιάζει. Άκου και δεν με νοιάζει. Ωραία, ωραία. Σκέψου το. Να πεις δύο μήπως τη Δευτέρα. Σκέψου το.
2: Αν δεν το άκουσε.
1: Αν δεν το άκουσε, σωστό και αυτό. Θα βγεις λίγο στους δρόμους της πόλης.
2: Πάμε, πάμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα στο χάρτη της κίνησης. Πάμε γρήγορα στον περιφερειακό, που το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει Τριανδρία, Άνω Τούμπα και Κωνσταντινοπολίτικα. Το άλλο ρεύμα στα δυτικά δεν έχει θεματάκια καθόλου. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία Μοναστηρίου, όλα αυτά είναι καθαρά. Λίγο κινησούλα βλέπω, έχουμε Κασάνδρου, φανάρια Βαρδαρίου, φανάρια δικαστηρίων και στη διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό και στην εσωτερική περιφερειακή.
1: Έχουμε κινησούλα, γίνονται πραγματάκια στην πόλη μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνονται πραγματάκια και στο σοου. Έχουμε το παιχνίδι μας στα ασύνδετα. Να κάνετε μία ιστορία με δύο ασύνδετες λέξεις για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το ζώο μου από το ατελιέ του στη Λάρισα να μας δώσει τα φώτα του για τα θέματα της μόδας. Έχουμε έτσι ένα περίεργο tip που βρήκα για να κάνουμε. Και τέλος έχουμε και το χρυσό κουκουνάρι και φυσικά έχουμε και επιτυχίες. Μείνετε εδώ γιατί και αυτή η ώρα θα είναι υπέροχη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile. Και τώρα σκάς θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά όμως, ναι, πόσες φορές έχεις βγει για καφέ με έναν φίλο ή έναν συνάδελφο και αυτός είναι όλη την ώρα στην οθόνη του κινητού του? Ή μάλλον πόσες φορές το έχεις κάνει εσύ?
1: Συνέχεια και οι δυο θα είμαστε. Όταν βγαίνουμε πλέον για καφέ στα κινητά μας είμαστε κομμένοι.
0: Λοιπόν,
1: συμβαίνει πολύ συχνά, να σου πω την αλήθεια.
0: Συμβαίνει πολύ συχνά, είναι μια κακή συνήθεια. Αυτή η κίνηση πλέον έχει και όνομα. Ονομάζεται φάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Και τη βλέπουμε ως μάστιγα πια στις σύγχρονες σχέσεις. Γιατί βγαίνεις για ένα καφέ με το φίλο σου, με τον συνάδελφό σου, και αυτός σε αγνοεί και συνέχεια κοιτάζει το κινητό του.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί κάνω και εγώ το ίδιο.
0: Μειώνεις έτσι όμως την ποιότητα της επικοινωνίας, σκάζω όταν το κάνεις αυτό. Μπορεί να προκαλέσεις και συγκρούσεις, ειδικά ανάμεσα στα ζευγάρια. Αν έχουμε βγει έξω για ένα καφέ, ναι, και εσύ κοιτάς συνέχεια το κινητό σου, τι βγήκαμε, ρε άνθρωπε?
1: Κοίτα, κάποια στιγμή υπάρχει και μία παύση. Λες, κάποια στιγμή έτσι λίγο κοιτάς το κινητό. Χαζεύεις ρε παιδί μου, ξανά έχετε η ένταση για κουβέντα.
0: Χάνεις όμως τις εκφράσεις του προσώπου του άλλου που μπορεί να δει κάτι και να σου κάνει νόημα.
1: Νόημα, εντάξει.
0: Χάνεις γενικότερα την επικοινωνία. Πλέον υπάρχει κάτι που λέγεται no phones at the table. Είναι ο κανόνας αυτός που προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν όταν κάθονται σε ένα τραπέζι, να μην υπάρχει κινητό ή να το γυρνάνε ανάποδα την οθόνη για να επικοινωνήσουμε πραγματικά με τους φίλους μας, με τους συγγενείς μας, με τον σύντροφό μας, γιατί η αυτή με τις οθόνες,
1: ναι,
0: και μετά μας φταίνε τα παιδιά που είναι όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη.
1: Εγώ δεν μπορώ, θα το έχω το κινητό να το βλέπω.
0: Δεν μπορεί, παιδιά.
1: Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
0: Δεν μπορείς. Κατζόχυρος, δεν μπορεί.
1: Ένα άτομο που να κάνει το ίδιο με μένα και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Μα γιατί να βγεις άμα είναι να κοιτάς το κινητό σου? Κάτσε στον καναπέ και κοίτα το.
1: Δεν το κοιτάμε συνέχεια. Κάποια στιγμή θα το πάρει στο χέρι, θα το κοιτάξει λίγο. Θα κάνει κανένα νύχο.
0: Τι τόσο σημαντικό.
1: Θα κάνει κανένα νύχο, τίνγκ, εκεί θα έρθει κάτι να το δεις.
0: Τίνγκ, τι μωρέ, τίνγκ. Φεύγουμε για γκον, γκον, γκον, γιατί πραγματικά τώρα θέλω να το βάλω μυαλό σε αυτό το κομμάτι.

0: Να το παιδάκι μου, το δικό μου τώρα, από εδώ και από εκεί. Κάντι σοπέδο, στον Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα ασύνδετα. Δηλαδή, θα σας δώσουμε δύο λέξεις, εσείς θα πρέπει να κάνετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Τα TGI Fridays, τα οποία τα αγαπάμε, τα ξέρετε, είναι σε δύο σημεία στην πόλη. Έχουν καταπληκτικές υπέροχες γεύσεις που μας τρέχουν τα σαλάκια, έχουν και υπέροχο κοκτέιλ και πάμε εκεί με το παρεάκι μας κάθε μέρα και νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή. Πόσο μάλλον σήμερα που είναι και Παρασκευή, ένα γεύμα, ένα δείπνωσα TGI Fridays είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σήμερα είναι ο κόκορας. Και τη δεύτερη λέξη θα σου τη δώσω για να κάνει, παιδιά, ήδη παίρνουν τηλέφωνο, περιμένετε λίγο να κάνει πρώτα ο σκάτς στην ιστορία του. Η δεύτερη λέξη είναι η σκουλικομυρμηγκότρυπα.
1: Λοιπόν, στην Καλαμαριά πήγαμε τελευταία να φάμε με τους φίλους και παρήγγειλαν κόκορα κρασάτο.
0: Α.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου. Τους κοίταξα και είπα φτούσκολικομυρμηγκότρυπα.
0: Είσαι χαζός. Είσαι τόσο χαζός που θα στο δώσω. Καλημέρα, ποιον έχω στη γραμμή?
2: Καλημέρα, η Όλγα.
0: Όλγα, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα το Θεώ, εσείς?
0: Ωραία είμαστε και εμείς εδώ να...
2: Σας εύχομαι.
0: Αχ, ευχαριστούμε. Ως κάτσε εδώ με τις τρέλες του. Του έδωσα σκουλικομυρμηγκότρυπα και κόκορα και πάλι τα έκανε ρόιδο. Λοιπόν,
2: ωραία ιστορία.
0: Ωραία. Και για σένα η πρώτη λέξη είναι ο κόκορας. Τη δεύτερη όμως θα σου τη δώσει ο Σκάτς για να σε δυσκολέψει και να μην τον νικήσεις.
1: Στρώμα θαλάσσης.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχα τελειώσει τις διακοπές μου στο μέρος που έκανα διακοπές. Βλέπω μια κυρία με ένα στρώμα θαλάσσης που πάνω ζωγραφισμένο είχε ένα κόκορα. Πολύ ωραίο κόκορα. Και έβαζε και το παιδάκι της πάνω, μάλλον για να παίζει με τον κόκορα.
0: Καταπληκτική. Είσαι και εσύ κατηγορία σκάτς. Παρ' όλα αυτά το κέρδισες το γεύμα σαν TGI Fridays. Θα μείνεις για λίγο ακόμα να γράψουμε τα στοιχεία σου, όσο εμείς θα ακούμε Turn the Lights Off. Πόσο μου αρέσει.

0: And your mama εδώ, στον Ζου 90,8. Είναι και η J-Lo, είναι όμως και ο Ζορζ Μουνιέ. Καλημέρα, Ζορζ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νάση. Καλημέρα, Σκάζ.
0: Τι κάνει σήμερα, Παρασκευούλα?
1: Αχ, Νάση μου, τι ωραία που είναι. Θα κλείσω νωρίς να το ξέρεις. Και θα φύγω για Σαββατοκύριακο να πάω λίγο να ξεκουραστώ, λίγο να βάλω το μυαλό μου σε τάξη. Γιατί από τις πολλές διακοπές δεν μπορώ να συνηθίσω την απότομη δουλειά.
0: Αχ, Ζορζ, και εγώ σε νιώθω. Και εγώ μια από τα ίδια. Δεν μπορώ να συνηθίσω. Δεν μπορώ κι εγώ να συνηθίσω την απότομη δουλειά. Για να μην σου πω για το σκάτσι. Είναι ένα ρετάλι αυτήν την εβδομάδα. Καλά που δεν ήρθε ο Βασίλης.
1: Ελάτε κατά εδώ, καλέ. Ελάτε σε μένα που είναι ωραία.
0: Δεν έχει πολύ ζέστη τώρα εκεί.
1: Καλέ, αρχίζει και δροσίζει το βράδυ.
0: Άμα δροσίζει το βράδυ, μπορεί να έρθουμε καμιά βολτίτσα. Τι μας έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, κοριτσάρες. Πολλά είπαμε για χρώματα, είπαμε για κάποια ρούχα. Ώρα να πούμε και λίγο για τα κοσμήματα τα οποία θα έρθουν τώρα το φθινόπωρο και τι είναι στη μόδα.
0: Α, για πες.
1: Θέλουμε να έρθει κοσμήματα τα οποία θα έχουν μεγάλο όγκο, θα έχουν γλυπτικές φόρμες και έναν έντονο συμβολισμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ταιριάζει με αυτό το ωραίο το φθινοπωρινό σύνολο που έχετε, να ταιριάζουν βέβαια και τα κοσμήματά σας.
0: Έτσι, πρέπει να ταιριάζουν, να είμαστε ταιριαστοί, μην είμαστε ό,τι να είναι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επιλέγουμε τύπου κολλιέ τσόκερς. Μπαίνουν πολύ δυναμικά στην μόδα.
0: Ήρθαν πάλι στη μόδα τα τσόκερ.
1: Τα τσόκερς είναι φοβερά. Αγκαλιάζουν τη βάση του λαιμού σου.
0: Ναι.
1: Δεν κρέμονται εκεί στο στήθος σου. Πάμε σε κάτι πιο σταθερό, το οποίο αγκαλιάζει το λαιμό σου και δίνει ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σχεδιασμό.
0: Ωραία.
1: Τα χρώματα τα οποία προτιμάμε, να ξέρετε, το ασημί παίζει πάρα πολύ. Το χρυσό το αφήνουμε λίγο στην άκρη.
0: Ναι.
1: Και το θέλουμε με διάφορες χρωματιστές πετρούλες επάνω.
0: Α, ωραία. Τσαχπίνικο τσόκερ δηλαδή.
1: Έτσι βέβαια. Επίσης έχουμε και τα καφ, τα οποία τα αποτιμούν οι πιο νέες κοπέλες. Και είναι αυτά τα μεγάλα τα βραχιόλια, τα οποία τα φοράμε ψηλά στο μπράτσο μας.
0: Α, ωραία είναι και αυτά. Μ' αρέσουν, αλλά πρέπει να έχεις και γυμνασμένο χέρι για να το βάλεις αυτό.
1: Κοίτα, συνήθως όχι τόσο κοπέλες με μπράτσο, αλλά πιο λεπτεπίλεπτα χεράκια φοράνε. Να το ξέρεις αυτό. Γιατί το σηκώνουν μέχρι ψηλά επάνω. Τώρα, είτε μπορεί να έχει όγκο αυτό και να είναι φαρδί το βραχιόλι, είτε μπορεί να είναι ψηλό και να βάλετε δύο.
0: Δηλαδή, και δύο μπαίνουν.
1: Αν είναι ψηλό το βραχιολάκι, βάζεις δύο.
0: Ωραία.
1: Αν είναι χοντρό, θα βάλεις ένα μόνο.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Αυτά για τα κοσμήματά μας.
0: Εντάξει, Ζόρ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρόσεξε λίγο, τη Δευτέρα φέρε κάτι καλό, γιατί επιστρέφει και ο Μπιλ και θα είμαστε όλοι ομαδάρα πάλι
1: όλη
0: εδώ.
1: Όλη ομάδα δεμένη.
0: Έτσι ακριβώς. Τσάου, Ζόρ.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. In the morning. In the morning.

0: Λοιπόν, κάνω τώρα μια αφιέρωση στα κορίτσια εκεί που μας ακούνε, στην Ελένη, στην Ελεονόρα και στην Εμέλεια. Φιλιά πολλά στα κορίτσια και να σας πω μια είδηση που διάβασα. Τώρα δεν τη λες και καλή είδηση αυτή, τη λες μάλλον περίεργη είδηση.
1: Για πες.
0: Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης στη δεκαετία του 90, οι Ρώσοι εκπαιδευτικοί πληρωνόντουσαν σκάτς με μπουκάλιο βότκα.
1: Ωραία, δώσε!
0: Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια ότι οι δάσκαλοι κάνουν πολλή δουλειά και ίσως μια βοτκίτσα.
1: Τι θέλουν κατά.
0: Το τέλος της ημέρας η βότκα, λέει, δεν προοριζόταν απαραίτητα για προσωπική κατανάλωση.
1: Βότκα.
0: Εκείνη την περίοδο λειτουργούσε συχνά ως άτυπο μέσο ανταλλαγής, επειδή μπορούσε εύκολα να μεταπολιθεί. Δηλαδή, έδινες ένα μπουκάλι βότκα, έπαιρνες ένα μπουκάλι γάλα και ένα κιλό μήλα. Ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν πρόκειται έτσι για μια γενικευμένη κρατική πολιτική τύπου πιείτε, δάσκαλοι, γιατί το χρειάζεστε. Ήταν ανταλλακτικό. Αλλά έχω και φωτογραφίες με τους δασκάλους πάνω στα θρανία.
1: Ωρεσί, βοτκάρες
0: εκεί. Τα μπουκάλια
1: τα τσούσουν μια χαρά.
0: Εγώ το λέω ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κάνουν πολύ καλή δουλειά και πρέπει έτσι λίγο να τους έχουμε πιο στα όπα-όπα. Τώρα βοτκίτσα θα είναι, κάτι άλλο θα είναι.
1: Εμείς τι θα τέργες να τους δίναμε πάντως στους δικούς.
0: Ούζο, ρε.
1: Ουζάρα.
0: Ούζο, ελληνικό ούζο.
1: Αυτό είναι.
0: Ουζάκι, ουζάκι, τσιπουράκι.
1: Ουζάρα και κονσέρβα σαρδέλα.
0: Θα θες ολοκληρωμένο το γεύμα. Και τσίρο.
1: Πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από αυτούς.
0: Τι μας έχεις φέρει τώρα?
1: Λοιπόν, εγώ σας πάω στο 2003. Έρχεται ο Outcast και το Hey Ya.
0: Α, Hey Ya.

0: καλλιτεχνάρα ο Μπένσον Μπούμ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι λιγότερο για αυτό το αγόρι το υπέροχο. Έχω σκάτσει να σου πω μερικά περίεργα χόμπι που έχουν οι διασημότητες και μπορεί και να μην τα ξέρεις. Εγώ κάποια δεν τα ήξερα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, καταρχήν, celebrities μελάμε μεγάλου βεληνικούς.
1: Δηλαδή.
0: Όχι τώρα Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα.
1: Χόλιγουτ δηλαδή μόνο.
0: Ναι, Τζον Τραβόλτα. Έχει άδεια και πιλοτάρι.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε τον Άρλον Σβατζενέκερ, ο οποίος έχει σαν χόμπι το σκάκι. Το περίμενε εσύ από τον Σβατζενέκερ.
1: Κάτι και ήρεμο να παίζει.
0: Ναι, παίζει σκάκι κάθε μέρα, θέλω να σου πω.
1: Ακονίζει το μυαλό του.
0: Η Τέιλορ Σουίφτ τη αρέσει πάρα πολύ και έχει αιμονή με το να ζυμώνει προζυμένιο ψωμί. Και να τα ψωμιά η Τέιλορ Σουίφτ.
1: Και να τα ζυμάρια.
0: Σου έχω τον Τζορτζ Μπους, ο οποίος ζωγραφίζει με καβαλέ, το ξέρεις, και μπογιές
1: χαλαρώνει και αυτός.
0: Έτσι. Λοιπόν, σου έχω την Αμάντα Σίφερτ, η οποία είναι ηθοποιός, αυτή με τα γαλάζια τα μάτια. Λοιπόν, αυτή ακού τι τρέλα έχει. Μαζεύει τα ρηχευμένα ζώα στο σπίτι.
1: Κάτσε,
0: κάτι κουκουβάγες αρχευμένες.
1: Αυτή κάτι τα κάνει αρκούδ,
0: ο, δεν τα ταρχεύει, τα μαζεύει.
1: Τα μαζεύει,
0: τα μαζεύει και μετά τα ξεσκονίζει. Για να μην μαζεύουν σκόνη. Και θα σε πάω και στον The Rock, που ξέρω ότι σου αρέσει. Αυτού το χόμπι είναι το ψάρεμα. Πηγαίνει, ψαρεύει και ηρεμεί.
1: Καλό αυτό. Μ' άρεσε περισσότερο απ' όλα.
0: Πιο πολύ
1: και
0: αυτό.
1: Και η ζωγραφική.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει ο Bruno Mars. Φύγαμε για I Just Might.

0: Ζήλες.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: τίποτα, δεν έχω ψηλό γουστάρο.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
7: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν

0: Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
5: Έλα επιτέλους,
6: μας έσκασες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Αυτό είναι, παιδιά. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Τελευταία μέρα η Boss Crew μόνη τη. Απέναντί μου έχω τον Θοδωρή Σκας.
2: Καλημέρα σας και τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Το φάγαμε και αυτό το τετράωρο Σκας, το τρίωρο μάλλον, ναι. Τι έμεινε μία ωρίτσα και φτούξε ελευθερία. Φύγαμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 28 του Αυγούστου σήμερα, και αν έχετε τα γενέθλιά σας, είστε συναισθηματικοί, παρορμητικοί και παιχνιδιάριδες. Η προοπτική για ζεστασιά είναι για σας πολύ σημαντική σε μια σχέση. Είστε απίθανοι στις διαπραγματεύσεις. Ο έρωτας, η συμπόνια και η κατανόηση είναι χαρακτηριστικά που προωθείτε σε όλη τη ζωή σας. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τολστόι. Θέλω να βγούμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να μας πεις αν έχει κίνηση αυτή την ώρα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός κινείται ομαλά και στα δύο ρεύματα, οπότε δεν θα αντιμετωπίσετε καθόλου προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει τα θεματάκια της και στα δύο ρεύματα. Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία Μοναστηρίου, όλα αυτά είναι πεντακάθαρα. Εκεί λίγο στη Λαγκαδά έχουμε προβληματάκια στα φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων. Αυτά γενικά, είμαστε πάρα πολύ όμορφα από το πρωί.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχουμε τι να δείτε στις πλατφόρμες. Λείπαμε τώρα όλες αυτές τις μέρες διακοπές και δεν είδαμε τίποτα. Έψαξα όμως, βρήκα τα διαμαντάκια που κρύβονται και θα σας τα παρουσιάσουμε. Έχουμε λίγο από επικαιρότητα, πολύ από κουτσομπολιά και φυσικά έχουμε και τα ζώδια. Πρώτα όμως, Alex Warren, εδώ στον Ζου 90,8.

0: Calvin Harris και Blessings εδώ στο τετράωρο, το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Και σου έχω προτάσεις, Κατς, για να κάτσεις να δεις το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχεις οργανώσει κάποια εκδρομή από ό,τι μου είπες. Ακόμα τουλάχιστον.
1: Εντάξει, εγώ είμαι αυθόρμητος, τελευταία στιγμή.
0: Ωραία, για αν δεν έχεις κάποιον αυθορμητισμό και κάποιο ξέσπασμα,
1: έτσι. Κάτι πρέπει να δω.
0: Κάτι πρέπει να δεις. Ξεκινάω με Netflix για τους λάτρεις της δράσης και της αδρεναλίνης. Έχουμε το Furious. Είναι μια καθηλωτική σειρά καταδίωξης τύπου Killing Eve. Είναι μια πράκτορας του FBI που κουβαλάει ένα μεγάλο προσωπικό δράμα. Σε όποιους αρέσουν αυτά, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σε σένα δηλαδή. Πάμε σε HBO Max για εσάς που το έχετε. Είναι το Lanterns αυτό που θα σας έτσι προτείνω. Ξεχάστε τα κλασικά εφέ των σούπερ ηρώων. Εδώ μιλάμε για μια βαριά ατμοσφαιρική αστυνομική σειρά που σαρώνει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Θα σας πάω και σε Apple TV Plus, ό,τι έχει ο καθένας βλέπει. Έχουμε το Windows Baby Bay. Οι κριτικοί το περιγράφουν σαν ένα, σαν το Sherlock Holmes, έτσι, αν θέλετε να γελάσετε.
1: Μυστηρίου δηλαδή.
0: Έχει και γέλιο όμως, και να γελάσετε και να ανατριχιάσετε. Και τέλος θα σας πάω στο Sherlock Holmes για Amazon Prime Video, όποιος έχει αυτή την πλατφόρμα. Έχουμε το Young Sherlock, ξεχάστε το κλασικό σοβαρό Sherlock. Αυτός εδώ είναι 19 χρονών, είναι ροκάς, είναι επαναστάτης και η σειρά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Έψαξα, βρήκα τα καλύτερα, σας τα παρουσίασα. Διαλέξτε να δείτε ό,τι θέλετε, εκτός άμα κουνιέστε με παπαούτε σε κάποιο beach bar αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Τι φανταστικό throwback ήταν αυτό με Justin Timberlake, Sexy Back, εδώ στις 10 και 21 στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Και τώρα ήρθε η ώρα έτσι να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στον κόσμο. Αρχικά θα σας πάω στον καιρό. Θέλω να είστε ήσυχοι, και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει καλό καιρό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: 36-37 βαθμούς Κελσίου βλέπω και 3 με 5 μποφόρ. Γενικότερα
1: μια
0: και
1: καρά.
0: Σήμερα και αύριο πολύ καλά.
1: Πάμε
0: θα
1: λίγο
0: είμαστε.
1: Έτσι να τονώσουμε τον μαύρισμά μας πάλι. Να μην μας φύγει γρήγορα.
0: Με λίγο κάπως θάμπωσε.
1: Αυτό θάμπωσε. Θέλουμε ένα κλικ πάλι.
0: Πάμε να το τονώσουμε. Χιλιάδες μισθωτοί επίσης θα τονωθούν σκάτς του ιδιωτικού τομέα με κατώτατο μισθό. Θα δουν για πρώτη φορά προσάυξηση λόγω τριετιών. Μετά το ξεπάγωμά τους από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Και τέλος, μιας και είπες για Χαλκιδική, να σου πω ότι από σήμερα αρχίζει η εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα.
1: Ωραία, χαμός, τι έχει να γίνει.
0: Ξεκινάει αυτός ο τεράστιος χαμός εκεί πέρα μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου που είναι και η γιορτή του Αγίου. Εσύ όμως τι μας έχεις φέρει?
1: Εγώ θα σας πω για την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία σηκώθηκε το πρωί και δούλεψε από το σπίτι. Γυμνή βέβαια.
0: Άμα είσαι από το σπίτι, μπορεί να δουλεύει και γυμνή.
1: Γυμνή μέσα στην πανιέρα, πήρε το λάπτοπ της και έκανε δουλειά, λέει, από εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω, σε έναν Άση που γύρισε σε πιο ωραία μέρη, πιο κοσμοπολίτικα μέρη.
0: Άμα την είδα.
1: Όχι αυτό, άμα την είδες, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, αυτές οι μπανιέρες που είναι στη μέση του πουθενά, που δεν είναι σε κάποιο μπάνιο, όπως τώρα βλέπω ότι η μπανιέρα της είναι στο μπαλκόνι. Είναι πολύ της μόδας, να έχεις μια μπανιέρα κάπου και
0: ναι,
1: να κάτσε
0: είναι
1: μέσα.
0: Πολύ της μόδας,
1: ναι,
0: είναι πολύ της μόδας.
1: Αλλά τα νερά ειδικά αυτά χύνονται έξω, πού χύνονται όλα αυτά τα νερά μου.
0: Δεν είναι καταρχήν αυτά τα προβλήματα που απασχολούν την Τζένιφερ Λόπεζ, ναι. Είσαι μικροαστός.
1: Αν θα χύσει τα νερά της απ' έξω δηλαδή.
0: Δεν την νοιάζει.
1: Δεν την νοιάζει. Αλλά τι είναι στη μόδα αυτές οι μπανιέρες, δηλαδή δεν έχει πλέον μπάνιο του γέρα, γιατί είναι μια μπανιέρα.
0: Είναι μια μπανιέρα και συνήθως είναι, ας πούμε, όπως είναι ένα μεγάλο δωμάτιο, φαντάζομαι ένα μεγάλο δωμάτιο που έχει και κρεβάτι, κάπου στη μέση μια και μια ωραία μπανιέρα.
1: Σου έχει τύχει, το έχει ειδήσει από κοντά, το έχει νιώσει
0: αυτό. Έχω μείνει σε τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Ναι. Με μπανιέρα έτσι σε κάρφωτη.
0: Μπανιέρα έτσι και μάλιστα στις ποράδες, στις κόπελο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μην φανταστείς ότι πρέπει να πας και μέχρι LA.
1: Καλά. Τα νερά φαντάζομαι δεν σε απασχόλησαν.
0: Δεν με απασχόλησαν τα νερά.
1: Λοιπόν, πάμε και σε άλλες δύο υπέροχες γυναίκες, την Νικόλ Κίντμαν και τη Ζόε Σαλντάνα. Είναι η Κολομπιάνα για όποιοι δεν του λέει κάτι το όνομά του.
0: Είναι υπέροχη η Ζόε.
1: Φοβερή. Βρίσκονται στη Μύκονο, κάνανε τις βόλτες τους και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ψαρού.
0: Πού άλλο θα πηγαίνανε, εκτός από το ότι είναι η καλύτερη παραλία, έχει και το πιο ακριβό, το πιο super duper ξενοδοχείο ever. Πέρασα λίγο και το είδα, ζαλίστηκα και μπήκα στη θάλασσα. Όχι να πνιγώ, να δροσιστώ. Ευχαριστούμε για τα κουτσομπολιά. Αμέσως μετά θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα που έχουν έρθει και είναι αρκετά. Και τι έμεινε, παιδιά, μισή ωρίτσα και πάει και αυτή η βδομαδίτσα.

0: Bruno Mars και That's What I Like. Για να δω και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στην Μαριάννα, καλημέρα στην Μέρη, καλημέρα στην Μάγια, καλημέρα όλη μέρα, καλημέρα στον Γιάννη. Τι μας έστειλε ο Γιάννης?
1: Ηχητικό έχουμε?
0: Α, όχι, μας έστειλε ότι έχει πολύ δροσιά στη Λάρισα. Όντως ρε παιδιά, μας τα είπε και ο Ζόρζο, αλλά δεν τον πίστεψα. Καλημέρα στη Μαρία Σοφία που μας έστειλε μια καλημέρα με φωνή Φλωράνς από τους δυο ξένους.
1: Το
0: θυμάσαι εκείνα τα καλημέρα?
1: Καλημέρα Μαρία Σοφία με τα ωραία της χρωματιστά μαλλιά.
0: Καλημέρα στον Σάκη. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μας έστειλε μία τραγουδάρα, δεν ξέρω γιατί, μάλλον μας συναφερώνει, Aloran Dance. Μην ανησυχείς, από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα που θα έρθει και ο Μπιλ, θα έχουμε και μεθαύριο Land κανονικά και θα παρτάρουμε τέτοια ώρα τις Παρασκευές. Περιμένουμε λίγα ακόμα μηνύματα έτσι για να μας αποχαιρετήσετε για Σαββατοκύριακο στο 6931 908 908.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
13: Στη σειρά σου καλέ.
12: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
13: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
14: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: The Second Voice εδώ στον Ζου 90,8 και ο Σκάτς έχει πιάσει εκεί τα τευτέρια του να μας ενημερώσει για τα ζώδια της ημέρας. Είπαμε ότι είχε και ολική έκλειψη της Σελήνης το πρωί, τα ξημερώματα. Εγώ την είδα, δεν έχω ξαναδεί να σας πω την αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι το θέμα, έβγαλα αρκετές φωτογραφίες και τις έχω ποστάρει, αλλά ο Σκάτς μου είπε ότι επηρεάζονται και τα ζώδια.
1: Κάποια ζώδια όντως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Κριός, η Παρασκευή σε καλεί να κινηθείς πιο συγκεκριμένα. Ταύρος, μην επιμένεις να έχεις την τελευταία λέξη. Δίδυμος, μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη εγκύτητα. Καρκίνος, μην αφήσει μια μικρή καθυστέρηση να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Λέων, το βράδυ άφησε χώρο για αυτορμητισμό. Παρθένος, μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου. Ζυγός, μια γνωριμία μέσα από παρέα μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις. Σκορπιός, κράτησε τη σκέψη σου και συγκράτησε στοιχεία. Τοξότης, μια νέα ιδέα μπορεί να σε εμπνεύσει. Εγώκερος, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι περισσότερη ζεστασιά. Υδροχόος, μην απορρίψεις μια πρόταση πριν την εξετάσεις. Και τέλος, Ιχθύς, η τρυφερότητα βρίσκεται στο επίκεντρο για εσένα.
0: Α, η Ιχθύς είναι και που γίνεται η έκλειψη, είναι στους Ιχθύς, λέει.
1: Τρυφερότητα θέλει.
0: Οπότε τρυφερότητα, τι ωραία. Τι ωραία είναι και η μηχανή του χρόνου. Σας φέρνουμε Playman και Έλενα Παπαρίζου και Party All The Time.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Ο κύριος Ξερόλας ή αλλιώς Mr. Know It All θα κλείσει αυτό το show, το τετράωρο show. Θα κλείσουμε έτσι και αυτή την εβδομάδα. Την εβδομάδα που ήμασταν μοναχούλια με τον Σκάτς και κάναμε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα όμως έρχεται ο Μπιλνάκης και θα είμαστε όλοι μαζί και πάλι εδώ να περάσουμε καταπληκτικά. Ξέρετε, με τους διαγωνισμούς μας, την τρέλα μας, τα θέματά μας, τις έρευνες, τους τσακωμούς.
1: Και την άλλη Παρασκευή επιστρέφει και η μεθαύριο. Αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε.
0: Τα πάντα όλα από Δευτέρα, να είστε εδώ συντονισμένοι από τις 7. Σκάτς, τι έγινε σήμερα στην εκπομπή?
1: Red flag στις φιλίες. Γνωρίζετε καλά το ζευγάρι σας. Μην χαζεύετε στο κινητό όταν βγαίνετε ραντεβού. Και το υπέροχο μετρό της Καλαμαριάς.
0: Ναι, το καλωσορίσαμε και αυτό. Το εγγενίασε ο Σκατζόχυρος. Αλίμονο.
1: Πήγα βόλτα.
0: Λοιπόν, μετά από εμάς έρχεται.
1: Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη, μέχρι και τις 2 το Coffee Time. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Μέχρι και τις 4, στις 4 έρχεται Βασίλης Βαρσάμης, Μαργαρίτης Κεχαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη, δηλαδή οι Troublemakers που κάνουν τον απογευματινό του στο χαμό μέχρι τις 7. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος Οφιανίδης με το Zoo Fan. Στις 9 η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights, το κορίτσι μας το υπέροχο. Το Σάββατο θα έχουμε Θεσσαλονίκη Top 30, 12 με 2 με τον Πέτρο Σοφιανίδη και φυσικά Zoo on the Dance Floor. Φαντάζομαι ότι θα έχει ετοιμάσει και μία μεθαύριο λανσαβατιάτικη φανταστική ο Μπιλνάκης. Οπότε εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να παραμείνετε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, να περάσετε καταπληκτικά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο!

0: έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
6: φορά. Τι
0: τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Μπάλες, μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Everyday μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
3: Έλα επιτέλους,
4: μας έσκασες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν.

0: Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Μπινάκης επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Επιτέλους έφτασε η Παρασκευή και πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα, ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Ελάτε να την περάσουμε παρεούλα για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο του Ζου Ειρήνη Κακούρη. Με επιτυχίες θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, αλλά θα επικοινωνήσουμε κιόλας στο Viber 6931-908-908. Και σε λίγο σου φέρνω Timbaland, Tate McRae, BB Rexha και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με αγαπημένο Hugh Gale και Moving to the Sun. Στον Ζου.

Έλα τέλειο, Timbaland και Kate Hilson στα φωνητικά. The Way Are στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας που θα γεμίσει κόσμο το σουκού αυτό. Τελευταίο σουκού του Αυγούστου. Πρέπει να κάνουμε μια τελευταία βουτιά. Μπορεί να μην είναι και τελευταία βέβαια. Καλημέρα στην παρέα μου, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου. Δεν ξέρω πού σας πετυχαίνω. Ελάτε και στο Viber να πείτε μια καλημέρα και να μου πείτε πώς είναι τα κέφια σήμερα. 69-31-908-908. Χρόνια πολλά να πω στο Δάμον και στον Εζεκία που έχουν γιορτή. Χρόνια πολλά και στα γλυκά μου τα παρδενάκια. Αντάλλη φέρνω τώρα και I need nobody.

Always My Husband. Και αυτή η Ρέη αναρωτιέται πάρα πολύ καιρό. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα, φίλε μου αγαπημένε. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 28 Αυγούστου και χθες μάθαμε για τα κατορθώματα των δύο υπέροχων αγοριών μας. Φυσικά μιλάω για τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου που τα πήγανε περίφημα στο Diamond League. Βλέπω ότι ο Τεντόγλου σημείωσε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι άλμα στο μήκος. 8,45 έκανε. Ενώ ο Καραλής ξεχώρισε στο επικοντό, περνώντας το 6,20, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα αγόρια μετά βγήκαν να το γιορτάσουν με ποτάκι. Αλλά κάθε φορά που βλέπω τον Καραλή και λέω ρε παιδιά, πόσο καλός αθλητής είναι. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί, αλλά ο συγκεκριμένος έχει τον ντουμπλάντης που λες ρε παιδί μου, δεν γίνεται μία φορά να τον περάσει. 6,25 νομίζω έκανε ο ντουμπλάντης, αν δεν κάνω λάθος. Σία φέρνω τώρα και Σον Πολ. Είναι το Cheap Thrills.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673. Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
5: Σε καλό σου με τρόμαξες.
0: Στη σειρά σου καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
0: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
0: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
0: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
7: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8 και να απολαύσουμε το καφεδάκι μας καθώς έφτασε η Παρασκευούλα. Πόσο γρήγορα! 28 του Αυγούστου και αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης θέλω να σου πω ότι επικρατεί μια ησυχία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για σένα, οδηγέ μου. Λίγο στον περιφερειακό βλέπω κάτι μικρά κοκκινάκια, αλλά όχι κάτι το σημαντικό. Σε λίγο φέρνω Taylor Swift, Macklemore, DJ Goja. Η μόνη κίνηση που σκέφτομαι, παιδιά, είναι η κίνηση που θα έχουμε όλη την Κυριακή, γιατί θα επιστρέψουμε όλοι από τη Χαλκιδική. Αναμένουμε να δούμε τι θα μας τύχει. Ντάτι φέρνω τώρα και Take Me There στον Zoo.

υπέροχη Taylor Swift. Στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 28 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας σήμερα. Παρασκευούλα όμορφη. Με, ένα ωραίο έτσι, με μια ωραία πανσέλινο το βραδάκι που θα δούμε στον ουρανό. Σε άλλα νέα, θέλω να σε πάω τώρα στο ίντερνετ, διότι συνέβη το παρακάτω. Μία μητέρα που λέτε έχει κάνει μία viral ανάρτηση σε ομάδα του Facebook, μάλλον μαμαδοομάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Γράφει που λέτε καλημέρα στην παρέα. Ξέχασα να γράψω, λέει, το παιδί μου στην πρώτη δημοτικού. Τι κάνουμε τώρα? Το καλύτερο αυτό όλων είναι φυσικά τα σχόλια, έτσι. Διότι μετά προκάλεσε κύμα χιουμοριστικών αντιδράσεων. Τα καλύτερα σχόλια που διάβασα στο συγκεκριμένο ήταν: το γράφει του χρόνου, στη Δευτέρα Δημοτικού. Δεν είναι θέμα. Δεν πειράζει. Α, πάει κατευθείαν φαντάρο. Είναι και αυτό έτσι μια λύση. Α, το να κοιμηθεί λίγο παραπάνω φέτος. Και τέλος γράφει ένας face insta TikTok. Πού να προλάβει η γυναίκα? Αλλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν να ξεχάσει το παιδί σου να το γράψει στην πρώτη δημοτικού? Πείτε μου λίγο. Teddy Swims φέρνω τώρα. The Door παίζει πολύ δυνατά στον Zoo. Κάνουμε ένα break και έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Stars.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Τελειώσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο

0: Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
10: Έλα επιτέλους,
11: μας έσκασες.
9: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
12: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: πρωινά. Zoo Radio. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. 12 ακριβώς γράφει το ρολόι. Ελπίζω να έχεις πιει ήδη καφέ. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και σε πολύ πολύ λίγο θα κεράσω και ένα διπλό εισιτήριο για να πας να δεις όποια ταινία λαχταρά στο Σου είναι Πηλαία. Έχω επίσης μπόλικο σουσού που έχουμε να σχολιάσουμε. Αλλά το κυριότερο, παιδιά, έχω επιτυχιάρες. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με τον Σόμπρ και το 12 του 12.

Εντάξει, αγαπημένη επιτυχία από τη Ριάννα, σίγουρα στο top 3 μου. Ριάννα και Where Have You Been στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα Παρασκευούλα σήμερα, 28 του Αυγούστου. Τι μας έλειπε τώρα, μία διπλή πρόσκληση για να πας θερινό σινεμά, συγκεκριμένο στο αγαπημένα Σινεπηλέα. Σήμερα έχει 8 και 20 τα Minions και τέρατα που θα πάω να δω, παιδιά. Αγαπώ Minions. Και στις 10 και 10 αυτές τις ημέρες για μια νύχτα μόνο θέλεις ένα διπλό εισιτήριο. Και στείλε μου στο Viber, γράψε μου σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 και καλή σου προβολή. Σακύρα φέρνω τώρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Μαϊτρο Boom in the Weekend, 21 Savage είναι το Creepin στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα, Παρασκευούλα σήμερα και όπως είπα νωρίτερα θα απολαύσουμε στον ουρανό την Πανσέλινο του Αυγούστου που θα είναι πολύ εντυπωσιακή. Διαβάζω που λέτε ότι έχει διάφορα ειβεντάκια στην πόλη μας. Ας πούμε σήμερα στον Χορτιάτη θα έχει δωρεάν ρεσιτάλ πιάνου παρέα με την Πανσέλινο του Αυγούστου. Έτσι πολύ ρομαντικό, τρεμαντικ. Στο Δήμο Θέρμης θα έχει νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα στο Λιβάδι. Και αυτή θα ήταν έτσι μια πολύ ωραία δραστηριότητα να την κάνουμε. Αλλά αν είσαι τύπος που θέλεις να αράξεις, μπορείς να ανέβεις και στην ταράτσα σου, να βάλεις έτσι το ωραίο στο ποτάκι και να απολαύσεις την Πανσέλινο την Αυγουστιάτικη. Χιούγκελ Φερνοτόρο που μου αρέσει πάρα πολύ, σε συνεργασία με David Guetta και Friends Montana. Είναι το Shine στον Zoo.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου σήμερα. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνει αυτή η Παρασκευή. Εύχομαι να είσαι διακοπές ακόμη. Λοιπόν, βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Αυτή την ώρα βλέπω ότι έχει αρκετή κινησούλα. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος στα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι το ύψος Τριανδρίας. Εκεί πέρα λίγο δυσκολεύεστε. Αλλά κατά τα άλλα, το κέντρο είναι λουκουμάκι αυτή την ώρα. Tate McRae, φέρνω και sports car.

0: αρέσει πάρα πολύ. Dave και Tames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Καλησπέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βλέπω τώρα μπροστά μου μία είδηση με την Jennifer Lopez που δούλεψε από το σπίτι τη, γυμνή μέσα σε μπανιέρα. Την ανέβασε αυτή τη φωτογραφία στα social media τη τέλος πάντων και έγραψε στη λεζάντα ότι το γραφείο μου για σήμερα. Άρε, Τζέιλο, πραγματικά τη δουλειά σου να κάνουμε. Έτσι, χαλαρή και ωραία μέσα στην μπανιέρα. Από την άλλη, μας έσκασε και αυτή η Emily in Paris. Είχαμε δει τα γυρίσματα εκεί πέρα να γίνονται στη Μύκονο και να γίνεται ένας χαμός στο νησί των ανέμων. Έρχεται όμως και η τελευταία σεζόν στο Netflix, από ό,τι διαβάζω. Ανακοινώθηκε επίσημα έτσι η ημερομηνία. Πάλι παραμονή έτσι Χριστουγέννων που μας έχει συνηθίσει η Emily in Paris. Συνήθως βγαίνει 24 Δεκεμβρίου. Οπότε αναμένουμε έτσι να δούμε το άρωμα Ελλάδας. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο. Δεν θέλω να φύγεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα μιλάει το σύστομα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers. Βάλες, βάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
7: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου,

0: τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Cat's Eye X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
11: Έλα επιτέλους.
12: Μας έσκασες.
10: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
13: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
15: Zoo!
16: Ηνωμένο Βασίλειο,
17: νούμερο 3.
18: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
17: Νούμερο 2.
15: Around the world.
16: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
19: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο μεσημεράκι. Ακριβώς μία γράφει το ρολόι απέναντί μου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Αν πείνασες τώρα, έλα βγάλε το ταπεράκι, φάει το μεσημεριανό σου και πες μου κιόλας στο Viber τι μεσημεριανό έχεις. Γιατί εγώ σήμερα, παιδιά, έχω φακές και να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σε αυτό το mood. Λοιπόν, θα ακούσουμε επιτυχίες 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχουμε κι άλλο σουσουδάκι αυτή την ώρα. Οπότε λέω να ξεκινήσω με The Second Voice και Let Me Be στα

είναι ο αγαπημένος μας Χαρούλης, Harry Styles και American Girls στον αέρα του Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Εξαιρετικά που λέτε, είχαμε και τα γένεια του μετρό στην Καλαμαριά και διάφορα βίντεο έτσι ανέβηκαν στα social media με αντιδράσεις με τους καλαμαριώτες να χαίρονται τέλος πάντων. Ένα όμως έγινε viral με έναν τύπο, ο οποίος ρε παιδί μου πήγε εκεί πέρα ο άνθρωπος να το ρωτήσει πώς σου φαίνεται το μετρό. Είναι λέει πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της. Έλα ρε, πόσο cute. Σε λίγο Daft Punk, Damiano David, David Guetta τώρα. Μπένα συμπρός, Hit My Heart.

Είπα να σας κάνω έτσι μια ωραία βόλτα πίσω στο 2001. Υπέροχο τραγούδι One More Time από τους Daft Punk, λατρεμένοι. Στα 28 λεπτά και μετά τη μία. Είμαστε να λέμε τα καλά των ζωδίων, αλλά να λέμε και αυτά που θα συμβούν τώρα. Και είναι αρκετούτσικα από ό,τι βλέπω, γιατί θα έχουμε άριστο καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η υπομονή, λέει, παρακάτω των τριών ζωδίων που θα σας πω, εξαντλείται. Ανάγκη, λέει, για διεκδίκηση και όρια. Αν λοιπόν είσαι καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, έτσι λίγο κάπως σκούρα θα είναι τα πράγματα. Πολλά φιλιά να στείλω στη φίλη την Κέλλη, που όταν σας ρώτησα τι θα φάτε σήμερα, εκείνη μου απάντησε δεν έχει μαγειρέψει ακόμη, δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά και τις τελευταίες στιγμές τα γεύματα είναι πάντα έτσι πιο νόστιμα. Θα κάνω ψητά λαχανικά. Πολύ ωραία σε βρίσκω, με λίγο κότατζ είναι ό,τι πρέπει, μουρλιά. Γκόρντο φέρνω τώρα και Λόκο Λόκο στον Τζου.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
8: Στη σειρά σου καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα.
8: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Κυριακή 30 Αυγούστου το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ήλιο βασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mads. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo.

We play the hits και μπήκαμε έτσι στην τελική ευθεία του Coffee Time για σήμερα. Καλησπέρα στην παρέα, καλό μεσημέρι. Τώρα, αν είσαι στους δρόμους αυτής της πόλης, λίγη κίνηση την έχει στο περιφερειακό, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Και προς τα δυτικά, στο ρεύμα προς τα δυτικά, έχει από Κωνσταντινούπολη μέχρι Τριανδρία και από την Τριανδρία μετά, ερχόμενη προς τα ανατολικά, έχει μέχρι περίπου την Πηλαία. Οπότε υπομονή.

Lights Off και Kato στον Ζου 90,8 για να κλείσουμε πολύ όμορφα το πρωινό μεσημεριανό της Παρασκευούλας μας. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Καλό σου κου σε όλους να το περάσετε πολύ πολύ όμορφα, μιας που είναι το τελευταίο αυτού του πολύ πολύ αγαπημένου μήνα. Λοιπόν, σας τον φέρνω τώρα. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Είναι εδώ και τι είπα σήμερα. Τρώει φακόζο αυτή τη στιγμή. Έρχεται ο Χρήστος Δοκμακίδης να κάνει παρέα μαζί σας μέχρι τις 4 ακριβώς. Ενώ στις 4 οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ο Βασίλης Βαρσάμης και η Καταρίνα Καρακιτσάκη θα είναι δικοί σας μέχρι τις 7. Πολλά φιλιά, καλό σου κου ξανά. Τα λέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 11 που ξεκινάει και το πρωινό μας. Bill Nackis and the Boss Crew, φιλάκια!

0: Stars.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
0: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο

0: Γένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους.
3: Μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε ωραία νεάκια, σχολιασμό. Εννοείται ωραίο διαγωνισμό, σας φέρνω και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο, στο Viber και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Χιούγκελ και Σόλτο. Jamaica.

Το καλοκαίρι του 2011, όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, ήμουν ένα από τα πρώτα 1000 views του βίντεο κλιπ στο YouTube. Και τώρα πέρασα 15 χρόνια. Θέλω να κλάψω, αλλά το λατρεύω. Pitbull και Mark Anthony, Rain Over Me στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Παρασκευή, αν επιστρέψετε αυτή τη βδομάδα από άδεια? Δεν πήγε τόσο άσχημα. Έχουμε φτάσει ήδη στο πρώτο σουκού, έτσι, μετά την άδεια, όπως και εμείς. 6931-908-908 το Viber, εκεί τα λέμε ώρα τώρα. Νέα επιτυχία, Topic και Becky G. Sorry, Papi!

ραδιόφωνο Ευαγιόλ, Bad Bunny στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και επιτέλους έγινε αυτό που όλοι περιμέναμε. Επιτέλους εγκαινιάστηκε επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Το μετρό μας πλέον έχει τη δεύτερη γραμμή του, η οποία από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό φτάνει μέχρι και την Καλαμαριά, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα, παρακαλώ. Χαρείτε το τώρα, γιατί οι τιμές των ακινήτων σε αυτές τις περιοχές θα φτάνουν στη στρατόσφαιρα, αν δεν έχουν ήδη φτάσει, να το ξέρετε. Θα ανοικιάζει στη Μίκρα και θα νιώθει ότι μένει στο Buckingham, ρε παιδί μου. Αχ, αν είχαν στόμα να μιλήσουν τα τσιμέντα σε αυτή την πόλη, πάντως, ούστα από εδώ θα μας έλεγαν φαταούλες. Anyway, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάμε σε μια ωραία ανακάλυψη που μακάρι να είναι και αποκάλυψη. Temper City, self-aware. Δυναμώστε την ένταση στον Zoo.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα. Το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. We play the
11: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Με ένα ωραίο ξεγυρισμένο 33 και έξω στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, φιλαράκια στο Viber. Μείνετε στη Viber, διότι σε λίγο φέρνω πολύ ωραίο διαγωνισμό. Τώρα, Hugel Topic Keras. Adore you!

ένα διχρονάκι, το έχει κλείσει μαζί μας το συγκεκριμένο. Υπέροχη παραγωγή από τον Cyril, Stumbling In στον Zoo 90,8, αλλά όχι τόσο υπέροχη όσο το έργο Αγορά Music Festival Volume 6. Τώρα θα μου πεις, είσαι κλισέ. Ναι, μπορεί να είμαι κλισέ, αλλά δεν γίνεται να υπερπροσπαθώ να σου λέω μια καινούργια τάκα κάθε μέρα. Είναι ξενερωτική υπερπροσπάθεια. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό για το έργο Αγορά Music Festival Volume 6. Goodbye Summer 2 και 3 Σεπτεμβρίου, εκεί πως το έργο Αγορά East γεμίζει μουσική ενέργεια και μοναδικές live εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα. 5η 3 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, Πάνος Βλάχος live ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ με ένα πραγματικά υπέροχο live γεμάτο ένταση, συνέστημα και χιούμορ. Μία διπλή πρόσκληση μέσα από αυτή την εκπομπή μπορεί να γίνει δική σας μέχρι και το τέλος της εκπομπής στις 4. Γιούχου κενό ονοματεπώνυμο, περιμένω να μου στείλετε στο Viber του Ζου 6931-908-908 για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για Πάνο Βλάχο 5η 3 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία! If you-

0: επιτυχίες. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτζάκη.
8: Everyday μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου καλέ.
11: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
12: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.

0: Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους.
3: Μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
2: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. Número 2. I like you, but my body isn't ready. Número 1.
0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
5: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε εδώ παρέα, μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι,

0: Μίλκι, Just the way you are, David Guetta Remix στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και καταλαβαίνετε ότι κάπου εδώ παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Μετά από τη συνάντησή της με τον Σταύρο και τον έντονο καυγά τους, η Κέτη έχει απομονωθεί στο δωμάτιό της και η Κασιανή δείχνει απελπισμένη, καθώς δεν έχει ξαναδεί την κόρη της σε τέτοια κατάσταση.
0: Όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευή είναι, είπα να κεράσω σήμερα. 69-31-908-908. Ποιος είναι ο κύριος? Δεν ψάχνω όνομα σήμερα, γιατί δεν έχουμε όνομα, έτσι. Έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα αυτή η φωνή που ακούσαμε, γιατί μόνο ως φωνή τον γνωρίζουμε. Πόσο ακόμη να βοηθήσω? 69-31-908-908 το Viber του Ζου για να στείλετε τις απαντήσεις σας και να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers, όπου εκεί παίζουν, να ξέρετε, και τα πιο δυνατά Chicken Burgers. Μιλάω φυσικά για το Korean Crunch by Σταύρος Βαρθαλίτης, ζουμερό buttermilk chicken, χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα μαγκουράκι τουρσί, τσίλι, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει με την πρώτη μπουκιά. Τι να λέμε τώρα. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις και 28 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού. Τυχερής, καλή επιτυχία.

Πολύ όμορφη συνεργασία από Τάιλα και Ζάρα Λάρσον. She did it again στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, πολύ σωστά μου απαντήσετε στο Viber. Ο εκφωνητής από τις οικογενειακές ιστορίες, ο αφηγητής μάλλον από τις οικογενειακές ιστορίες, για να το πω πιο σωστά, ήταν στο σημερινό. Ναι, ποιος είναι, φίλη Σάντι. Είσαι τυχερή μέσα από το Viber. Μάλιστα, βλέπω είναι και τον πρώτο σου μήνυμα σε αυτό το Viber του Zoo. Καλώς ήρθες στην παρέα, φιλενάδα. Καλά κουράγια σε όσους είστε κάτω στους δρόμους, στο κέντρο. Κόλασε αυτή τη στιγμή η Λεωφόρος Νίκης και η Τσιμισκή επίσης. Μάλιστα, βλέπω report για τροχαίο, για κάποιο τρακάρισμα, κάτι εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει, οπότε προσοχή. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα επίσης, και ο Περιφερειακός, εντάξει, μεγάλο κλάμα και εκεί και στα δύο ρεύματα, κυρίως για όσους πηγαίνετε προς τα δυτικά, να ξέρετε εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, όσοι πάτε προς δυτικά, θα ξαναπώ, εκεί υπάρχει επίσης report για τρακάρισμα, οπότε και εκεί προσοχή και όλοι καλά να είμαστε, γιατί πολύ τράκα βλέπω στον δρόμο.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραίο που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: μοναδικές προσφορές από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits, we play the
1: hits. Super radio, super radio. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8. Έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πραγματάκια σε μουσική για τη συνέχεια για να μην βαριόμαστε ποτέ, έτσι. The Second Voice τώρα, αμέσως τώρα. Let me be στον Ζου.

0: Έτσι, έτσι, δώσ' μου ψαλμωδία μέσα σε χαουζοτράγουδο και πάρε μου την ψυχή. Άρτζι, Μεντούζα και Πολιάνα ήταν το μελωδία στον Ζου 90,8. Τελευταίο για τη σημερινή Ζουμένια, Χρήστος Τοκμακίδης, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 4, έρχονται οι Troublemakers, μην τους χάσετε. Εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
5: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο!
15: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
16: Σχολείο! Μουστάκας!
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους,
3: μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

πρωινά. Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα Παρασκευούλα. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Πρώτη Παρασκευή της τρίτης σεζόν. Εδώ είμαστε, 28 του Αυγούστου. Σήμερα είναι και η μεγάλη πανσέληνος και η μεγάλη έκλειψη.
2: Αχ, ναι, σήμερα είναι παιδιά. Θα πάμε να τη δω.
1: Πού θα τη δεις?
2: Ολυμπιάδα. Θα μαζευτούμε παρεών.
3: Εννοείται ότι θα πάει στο χωριό να κάνει δουλειά
1: και θα δει και το φεγγάρι.
3: Από το παράθυρο εκεί στην πλατεία την ωραία που την κάνει και ανακαίνιση πριν μερικά χρόνια. Θα κοιτάξει πάνω, θα πει α, ουρίο φεγγάρι Αναστασία. Α, η Αναστασία είναι στην Κοζάνη. Θα μπει μέσα, θα πει καλησπέρα, hello, yes, yes, γύρω.
1: Τρία σουβάκια, μία τζετζέκι.
2: Μία μου το θυμίζετε.
1: Έλα, υπομονή λίγο έμεινε και μετά άιτε το χειμώνα. Ξέχασα, δεν έχεις άδειες. Λοιπόν.
2: Ναι, μη μου το θυμίζεις και αυτό.
1: Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, εδώ είμαστε. Τα παιδιά, τα όμορφα, τα καλά, τα χρυσά αυτά παιδιά, εμείς οι τρεις. Τι καλά, τι ωραία θα περάσουμε και σήμερα μέχρι τις 7.
3: Εν τω μεταξύ, χθες τώρα που σχολιάσατε την Πανσέληνο, το βλέπα σε κάποια δόση. Ήταν γύρω στις 9 η ώρα, 8.30. Απίστευτο το φεγγάρι.
1: Είναι απίστευτο. Είναι πολύ σημαντική αυτή λέει, η Πανσέληνος, γιατί είναι και Πανσέληνος Αυγούστου που είναι μεγαλύτερη χρονιά σε συνδυασμό με μια πολύ συγκεκριμένη έκλειψη, η οποία γίνεται από πόσα χρόνια και επηρεάζει τους διδύμους. Καταλαβαίνετε το νευρικό μου σύστημα.
3: Το βλέπουμε.
1: Επηρεάζει διδύμους, ηχθείς και τοξότες. Αυτά τα τρία ζώδια.
3: Πάντως το δικό σου επηρεάζει προς το καλύτερο.
1: Όχι.
3: Γιατί αυτή η εβδομάδα σε εμάς τουλάχιστον εδώ δεν είχες vibe.
1: Εντάξει, παιδιά, πρώτη εβδομάδα πάντα έτσι δεν είμαι καλός.
2: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι. Δεν ήμουν καλός άλλες εβδομάδες.
2: Συνήθως συχτηρίζεις που γύρισες από διακοπές.
3: Καλός ήσουν παλιότερα την πρώτη μέρα.
1: Την πρώτη ώρα. Ναι, σωστά. Πρώτο λεπτό. Αχ, λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε σήμερα?
3: Κάναμε πρόταση βραδιάς, εννοείται. Θα έχουμε καλαμπούρι από το Καλεμπούρι και νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε παιχνίδι στις 5.30 για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για συνέπειλεα. Έχουμε τις ερευνές μου, τις θεματάρες μου, τη διαθεσάρα μου. Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Πολύ ωραία θέματα. Έχουμε φυσικά και το σινεμαδάκι που θα σας στείλουμε για σήμερα. Μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.

0: Παιδιά, αυτό όποτε τα ακούω στο αυτοκίνητο κάνω βίντεο κλιπ εσείς.
1: Ποιο?
0: Το αυτό το Moving the Sun, το κάνω βίντεο κλιπ. Όχι ρε παιδί μου, ανοίγω παράθυρο, άξι το μαλλί μου έτσι και αυτά. Σαν να έχω μπροστά κάμερα, είμαι ο τραγουδιστής πάντα εγώ.
2: Τι θα είσαι, κομπάρσος?
0: Εντάξει, εσύ άμα έπαιζες κομπάρσα.
2: Εγώ παιδί μου πρωταγωνίστρια σε όλα τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, εχθές είμαστε απ' έξω. Έχουμε κάτσει εδώ με τον Πινελάκη, μπουρου. Είπα 8 η ώρα. Βγαίνω με την Κατερίνα και την Πινελόπη και μιλάμε, λέμε δύο πραγματάκια έξω, παιδί μου, που πήγε το τάπερ.
2: Ναι.
0: Και περνάει μια κυρία με τα ψώνια.
2: Α, ναι.
0: Και λέει, αχ, εσύ ο Μαργαρίτσο και χαλιά, σε βλέπω στον τίτλο, μπλα. Και λέει μετά, σα ακούω και στο ραδιόφωνο, η Κατερίνα Καρακιτσάκη, λέω, γιατί λέει, δεν την έχω δει ποτέ. Λέω, ορίστε να.
2: Να τη φαίνεται.
0: Χάρη και τώρα.
1: Αυτή είναι όλη
0: και
1: όλη.
0: Και λέει κατευθείαν. Είναι αυτά που τις κάνει. Τι κάνετε έτσι?
1: Που να ξέρω.
2: Είπε όμως, σου τη λέει κιόλας.
0: Αλλά σου τη λέει κιόλας, Μαργαρίτα.
2: Όχι, θα σε αφήσω.
0: Εδώ γειτόνισαν τα χαιρετίσματά μας να δώσουμε.
1: Όχι αυτές που βρίζαμε.
0: Άλλη, όχι καλέ.
2: Και να τη βρίζαμε. Όχι, όχι.
0: Όχι, είναι πιο πάνω.
1: Πιο πάνω.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε συναισθηματικοί, παρορμητικοί, παιχνιδιάριδες, νεανικοί και εγωιτευτικοί με απίστευτο χιούμορ.
0: Παρθενάκια.
2: Wow, τέλειο, μας αρέσει. Αυτό να πούμε και χρόνια πολλά στον Δάμον ή αλλιώς Δάμονα που έχει σήμερα τη γιορτή του.
0: Δαίμονα.
2: Δάμονα.
1: Αυτό στα κοντά δεν ξαναγιόρταζε. Νομίζω μου φαίνεται λίγο κοντινό. Εκτός και αν έχω γεράσει πλέον, φαίνεται όλα τις προάλλες.
0: Το Δαμιανό είναι τριών, είναι αρχά.
1: Μπορεί. Κοιτάξτε, το λες και κοντά.
2: Όχι.
1: Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα. Τέλος πάντων, zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5 και στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8.
0: Α, νόμιζα θα πρέπει να το παίξω, ξέρεις, αυτό τύπο ότι έχεις ετοιμάσει κάτι, ρε παιδί.
1: Όχι,
0: μετά βλέπω τον Πέτ.
1: Τι ωραίο.
0: Και η καριώτικο από κάτω, αυτό είναι. Λοιπόν, τι θα λέγατε για μια επιτυχία?
2: Ναι.
0: Μία έτσι, όχι παραπάνω.
1: Όχι, πολλές.

0: Daddy και Take Me There στο Zoo 90,8. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 4. Να στείλω πρώτα χαιρετίσματα.
1: Βέβαια.
0: Θα στείλουμε λοιπόν χαιρετίσματα στον φίλο μου, τον Χρήστο και στη Μαρία, οι οποίοι κατεβαίνουν από Βρυξέλλες και έρχονται και μου λένε: άντε, παρά τι κανόνες να βρεθούμε κτλ. Γεια σας, παιδιά. Καλό δρόμο. Με το καλό να μας έρθετε. Λογικά και να λέει κατεβαίνουμε. Ναι. Χρήστο, με το αυτοκίνητο έρχεστε. Κανόνες να βρεθούμε τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι ναι.
1: Λογικά, ναι. Mm. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θεματάκι στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Ένα μεγαλύτερο θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε και μία αναφορά για ατύχημα εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Να έχετε το νου σας. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση η Τσιμισκή, αυξημένη κίνηση Λεωφόρος Νίκης. Γενικά είμαστε σε καλούτσικο mood.
2: Βρετανική έρευνα, παιδιά, επιβεβαιώνει ότι οι άντρες βαριούνται τα ψώνια μετά από ακριβώς 26 λεπτά. Στα 25 ακόμη είναι εντάξει.
0: Στα 25 αντέχουμε, δηλαδή.
2: Στα 26 δεν αντέχουν άλλο. Αντίθετα, λέει, οι γυναίκες αντέχουν 2 ώρες μόνο, εγώ και παραπάνω αντέχω. Το 80% των ανδρών βρίσκει τη διαδικασία κουραστική και το 45% αποφεύγει τις κοινές αγορές. Οι κύριες αιτίες είναι η γυναικεία αποφασιστικότητα, οι μεγάλες ουρές, η πείνα και ο συνωστισμός. Γιατί πάντα η πείνα, ρε παιδιά? Γιατί... Δεν μπορείτε ένα 2 ώρο που θα πάμε για ψώνια να μην πεινάτε?
1: Όχι.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί?
0: Εμένα και τα 25 μου φαίνονται πολλά.
1: Είναι κάμποσα.
0: Δεν μπορώ 25 λεπτά να γυρνάω μέσα στα μαγαζιά. Με πιάνει κλεισούρα.
2: Δεν θυμάμαι εγώ τις προάλλες που πήγαμε με τον Μαργαρίτη για ψώνια, γιατί είχαμε μια φωτογράφηση την επόμενη μέρα. Μετά από ένα τέταρτο. Αχ, πάμε για φαγητό, ρε. Λέω, τι βρήκες να ψωνείς? Τίποτα, ρε, δεν έχει τίποτα. Πάμε.
0: Παιδιά, δεν μπορώ, κουράζομαι πάρα πολύ. Και στο εξωτερικό, όπου για τα γνωστά τα εμπορικά, τα μεγάλα που τρέχουν όλοι, μπαίνει η Ελένη και εγώ είμαι έξω.
1: Ναι, δεν πάνε.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απ' έξω ένας χώρος. Το έχουμε ξαναπεί για τους άντρες. Να έχουμε το καφέ μας.
1: Πώς πηγαίνεις στο Κλαβενίτ και αφήνεις τα παιδιά στο μετώτοπο?
0: Έτσι.
1: Να πηγαίνεις στο μαγαζί του
0: Ζάρα και να έχεις
1: αφήνει τους άντρες στο σπορτ καφέ.
0: Να μας έχει, ρε παιδί μου, το PlayStation μας, την τράπουλα, το τάβλι μας.
2: Ή μπορείτε να βρείτε να πάτε κάπου μέχρι να τελειώσουμε τα ψώνια μας.
0: Πού στο διάλογο να πάμε, Μαρία? Περιμένουμε απ' έξω.
2: Τόσο μαγαζιά έχει.
1: Και άμα θέλετε καμιά γνώμη, να μην μας βρίσκετε, να μας τη λέτε κιόλας μετά. Άσε, βρε τώρα.
2: Παγίδα. Τη γνώμη σας θέλουμε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε λίγο να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Είναι η Lady Gaga με την Beyoncé. Είναι το Telephone και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8. Hello.

0: Μιτσίκο και Ζου 90,8, 30 λεπτά μετά τις 4. Εδώ είμαστε, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, τα φιλιά μας και την αγάπη μας έχουν πρόταση.
1: Έχουμε πρόταση. Σήμερα πάρα πολλά έτσι, μέρη, καταστήματα, εκκλησίες όπως θα πω τώρα, έχουν εκδήλωση για την Πανσέλινο.
0: Α, είναι δωρεάν, ανοιχτά πολλά.
1: Α, έτσι, μέρη, καταστήματα, εκκλησίες όπως θα πω τώρα, έχουν εκδήλωση για την Πανσέλινο.
0: Α, είναι δωρεάν, ανοιχτά πολλά σήμερα.
1: Ναι, διαβάζω εδώ στο Θεσσαλονίκη Guide ότι στο Χορτιάτη με δωρεάν ρεσιτάλ πιάνου στο Βυζαντινό Ναό Μεταμόρφωσης πάνω στο Χορτιάτη.
0: Πάω στο Χορτιάτη, δεν πάω να φάω τώρα σουβλάκια και κοψίδια. Πάω να δω, ακούσω πιάνο.
1: Φας.
2: Ρεσιτάλ πιάνου.
0: Και από κάτω η τέτοια, η γορνοπούλα.
1: Δώσε λίγο, δώσε. Ωραία.
2: Καρναβάλια.
0: Έχει πάρα πολλά και νομίζω και η αρχαιολογική χώρη σήμερα ανοιχτή.
1: Έχει, τη Παναγία στα μάτια.
0: Έχουμε και στην αρχαία Όλυνθο ένα πολύ ωραίο event εμείς αύριο.
2: Δεν μπορώ.
0: Έχουμε στην αρχαία Όλυνθο ένα πολύ ωραίο event.
2: Έλα ρε, αρχαία Όλυνθο.
0: Αρχαία... Κοινό το Χαλκιδέων, πρωτεύουσα τη Χαλκιδική, βέβαια.
2: Τι λέτε,
0: μέσα από 32 πόλεις κράτη.
2: Κάνει τώρα τι που είμαι.
1: Μ' αρέσει πάντω που τα ξέρει.
0: Παιδιά, φυσικά και τα ξέρω. Έχουν γίνει φοβερές μάχες. Η αρχαία Όλυνθο είναι τεράστια ιστορία. Τεράστια ιστορία.
1: Γιατί πάνε όλοι στην Ακρόπολη.
0: Εντάξει, γιατί Χαλκιδική λέω τώρα.
1: Και τα στάγυρα είναι καλά.
2: Αρχαία στάγυρα, παιδιά. Ναι. Τι
0: έχετε εσείς, τι έχετε.
2: Γενέτειρα του Αριστοτέλη, ναι, μεγαλύτερο φιλοσόφου όλων των εποχών.
0: Όχι, τι έχετε, παιδί μου, εμείς έχουμε σολό event και θα τραγουδάμε.
2: Εμείς δεν κάνουμε τη γιορτή της Πανσελίνου από κάτω.
0: Κάνουμε και εμείς κάνουμε τη γιορτή της Ελιάς.
1: Ηρεμήστε, ρε, ποιος την έχει μεγαλύτερη τη γιορτή. Και εσείς δεν έχετε κάνει.

0: Χαλκιδική, τι πετάγε τώρα.
1: Πώς δεν είμαστε Χαλκιδική. Είμαστε όρια.
2: Πάμε σε ένα πρώτο break. Θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Πάρα πολύ σύντομο. Όσο και η καριέρα τη Κατερίνα σε αυτή την εκπομπή. Γιατί ευελπιστούμε να φύγει αυτή.
1: Είμαι ήδη τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια, τέταρτο δεν θα βγάλει. Λοιπόν, και επιστρέφουμε.
1: Είμαστε λοιπόν Zoo Radio, αυτά από μας ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος, ησυχία, ηρεμία, κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
3: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη, ο πως λείπει, το στούντιο χορεύει, ποιος τον άκουγε τώρα.
4: Για μαζευτείτε λίγο κοκλάκια, σας ακούω από το application, έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
1: Οπα, ο Μπιλ.
3: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου, ακόμη σε άδεια δεν είσαι.
4: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
4: Συντονιστείτε!
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ για χαλή μαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Magnetic και Zoo 90,8. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Θέλετε να σας πω ένα πολύ ωραίο θέμα που βρήκα. Που λέει, ρε παιδί μου, πώς θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες τις λέξεις που λένε σήμερα οι νέοι.
2: Αχ, τέλειο, για πες.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Πού είσαι, ρε προ. Ο έτερε.
1: Ο έτερε.
0: Έφαγα άκυρο. Απεπεύθυνα δόξος.
2: Τέλειο όμως.
1: Αυτό ήταν ωραίο.
0: Ψήνεσαι. Βούλη.
1: Βούλη.
0: Έτσι λέει, ναι.
1: Αυτό είναι σαν μια θεία που είχα, η Βούλη.
0: Και εμείς είχαμε μια θεία που είχαμε στο χωριό. Έπος. Έργον άξιον ομήρου.
2: Τέλειο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει.
2: Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία τα αρχαία ελληνικά.
0: Ξέρεις,
2: δεν
0: αρχαία.
2: Ήτανε. Όχι. Δεν ξέρω να μιλάω.
1: Τι ωραία, μάτε. Μια λέξη θέλεις τέσσερις για να τη μπούμε τα αρχαία.
2: Ναι, όμως είναι πολύ ωραία γλώσσα.
0: Πολύ ωραία γλώσσα. Σε έλεγα να μην την πάρουμε φέτος, επέμενες. Πάρ' το τώρα από πέρα, με το κορίτσι που έχουμε
1: λέξεις. Δεν έχει να φάει.
0: Δεν έχει να φάει, αυτή τρώει και εμάς.
2: Μισή έμεινα, δεν με βλέπετε.
0: Θέλετε να πάμε να απολαύσουμε Μαντόνα.
1: Πού θα έρθει εδώ.
0: Την έχω.

0: Golden. Γιατί μαλώνει το
1: για φίλε, δεν μπορώ με αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, να σα πω αμέσω πολύ γρήγορο πλαίσιο. Ήμασταν έξω και πιάσαμε πάλι ζήτηση με την Κατερίνα γιατί τι έκανε. Ήπια ένα καφέ. Ωραία, και μέσα στο κυπελάκι, το βρώμικο του καφέ, πήγε και έβαλε όλο το νερό από το μπουκαλάκι για να πίνει από το καλαμάκι.
0: Και επέμενε ότι δεν έχει γεύση, ενώ ήταν καφέ το
1: και
0: νερό.
1: Και το νερό ήταν καφέ. Ναι. Το νερό ήταν λες και το έχει πάρει από υπόνομο. Ναι.
2: Ωραία, παιδιά, τέλος δεν είχε γεύση.
1: Το προσπερνάμε αυτό. Μετά πιάσαμε τζίτσι για το toast. Mm. Δεν ήξερε τι λέξη ανάμεικτο στο toast. Mm-hmm. Δεν ήξερε. Μα γελούσε εδώ με πέντε άτομα γελούσε. Α, τι ανάμεικτο γελούσε. Και τώρα λέγαμε για τις σαλάτες κυπουρού, τζατζίκι, ρόσκι και λες για το σούπερ μάρκετ. Και λέει Κατέρνα, εγώ μένω χειροποίητο. Και λέω στο γιατί μ' αρέσει το μαγαζί, έχει χειροποίητο. Όχι, αλλά εγώ μένω χειροποίητο.
0: Γιατί ήθελε να ξεράσει με την ουγγαρέζα στην κρέπα που είναι ότι πιο μάστι υπάρχει.
2: Δεν ήξερα ότι βάζουν ουγγαρέζα στην κρέπα. Συγγνώμη, δεν μ' αρέσει η ουγγαρέζα αρχικά γι' αυτό. Εγώ την τρώω σκέτη.
0: Την ουγγαρέζα.
2: Όχι, όχι, την κρέπα.
0: Τι εννοείς, μόνο το ζυμάρι.
2: Πλέον βασικά την τρώω κοτομπουκές, γκούντα και ροζ σος.
0: Αν δεν κορισμάτισες κάτι το
1: παρακάνει.
2: Ή διαφορετικά. Τρώω μόνο με ζαμπόνι και κασέρι. Τίποτα άλλο.
1: Μωρή, θα κάτσεις τον καρίτσα βλώσεις καμιά μέρα. Δεν θα μπορείς. Θα ψάχνεις, θα πνιγείς.
0: Πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Τα ψάρια για να δουν ταινία το καλοκαίρι πηγαίνουν σε ένα αθερινό κινηματογράφο.
0: Αθερινό.
2: Wow, τέλειο.
0: Τέλειο. Και κάπως έτσι, παιδιά, με μεγάλη επιτυχία τελείωσε η πρώτη ώρα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break. Ερχόμαστε, έχουμε άλλες δύο

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
3: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα.
11: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση.

0: αποτυπωμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
6: με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
8: Έλα επιτέλους,
9: μας έσκασες.
7: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
10: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
12: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Εδώ είμαστε. Η δεύτερη ώρα είναι εδώ, παρέα μέχρι και τις 7. Και σήμερα Παρασκευούλα υπέροχη, 28 του μηνός, με πανσέλινο σήμερα, τη μεγαλύτερη της χρονιάς, την Αυγουστιάτικη, ταυτόχρονα και με έκλειψη.
2: Πω πω, τι καλύτερο, ε!
3: Είναι ο καλύτερος συνδυασμός για φάσομα.
1: Δεν υπάρχει.
3: Κατερίνα.
2: Για φάσομα. Ναι. Μάλιστα.
3: Αυτό θα πας στο χωριό που θα πας.
1: Θα πασοδείς τώρα εκεί με τα πιτόγερα, δεν νομίζω.
2: Μόνο αυτά.
1: Λοιπόν, τι έχουμε.
3: Έχουμε ένα έργο αυτή την ώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Έχουμε και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για συνέπειλεα.
3: Ήρθε μήνυμα κατευθείαν μόλις πάμε για φάσομα.
2: Οπα.
1: Όχι, πνευματική θείες είναι. Θεούλες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το κύριο που κάνει χαμό κυριολεκτικά. Είναι ο Bad Bunny. Nueva Yol, τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά και μετά τις 5. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται?
1: Έχουμε ένα θεματάκι στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Αυξημένη κίνηση, θα έλεγα, και λίγο πιο κάτω μέχρι να φτάσει στις Οικές. Και στην άνοδο του Αγίου Παύλου ένα μικρό θεματάκι. Η Μίκη Θοδωράκη έχει ένα σφήνωμα στην Δαβάκη. Μοναστηρίου επίσης προς το κέντρο και θα βρείτε και στην 26η Οκτωβρίου στην άνοδο.
0: Εκεί προς Μουδανίων, εκεί στα Κόσμος, τώρα που φεύγει κόσμος για Χαλκιδική, χαλά είναι.
1: Είναι κομπλέ προς το παρόν.
0: Μια χαρά, ωραία.
2: Λοιπόν, θυμάστε τις προάλλες που είχα φέρει μια έρευνα και λέγαμε πόσο παλιά μπορεί να είναι κάποια αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και είπαμε ότι το χαρτί υγείας εφευρέθηκε το 1857.
1: Ναι.
2: Το θυμάστε? Λοιπόν, τώρα σας έχω φέρει τι χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι πριν ανακαλυφθεί το χαρτί υγείας. Γιατί είχαμε και μια απορία.
0: Πώς σκούπιζαν
2: τον παπό τους. Mm-hmm. Χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Ρώμη ένα σφουγγάρι στερεωμένο σε ένα ξύλο. Και έτσι το καθαρίζανε.
0: Είναι σαν ανεβοκατεβαίναν στο ξύλο.
1: Καλησπέρα, σας ήρθα να καθαρίσω. Βάζαν το πιγκάλ μέσα.
2: Σαν πιγκάλ, αλλά με σφουγγάρι και καθαρίζανε.
0: Αλλά ήταν στερεωμένο, λες αυτό, αλλά ανέβαιναν εκεί μετά.
2: Δεν ανέβαιναν, απλά σκουπιζόντουσαν έτσι, ρε παιδί μου.
1: Το παίρναν, ρε παιδί μου. Ήταν...
0: Α, αυτό, γιατί ναι. Μου είπες ότι ήταν στερεωμένο και λέω μετά τελειώναν και πήγαιναν και καθόταν. Τι κάνεις εκεί, σκουπίζομαι.
2: Ρε Μαργαρίτη, δεν το πήγαμε τόσο μακριά. Μετά μου το χρησιμοποιούσαν και έτσι, τι να σου πω. Πάντως η χρήση του ήταν να σκουπίζουν το παουδίν τους. Σπασμένα κεραμικά στην αρχαία Ελλάδα.
1: Τι εννοείς?
2: Χρησιμοποιούσαν σπασμένα κεραμικά. Όχι, ένα κεραμικό.
0: Έλα, μας έχει έρκα, σπάσει την κεραμίδα!
1: Αχ, μου γδανίζει λίγο την εμφορία σου.
2: Κλακ, το σπάζανε.
0: Παιδιά, θα είχε γίνει ο τέτοιος τους...
2: Δεν ξέρω. Κόλο,
1: το λεγόμενο γυαλόχαρτο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, έμαθα να του πηγαίνει κυριολεκτικά.
2: Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δεν είχαν κάτι άλλο, σου λέει.
1: Αποκλείεται να μην είχαν κάτι άλλο.
0: Φίλα, ρε παιδί μου, κάτι τώρα.
2: Δεν ξέρω. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη είχαν τα βρύα. Παίρνανε βρύα και ουπ.
0: Τα βρύα τι είναι,
1: συγγνώμη. Σαν φυτά, δεν είναι.
2: Ναι, φυτά.
0: Χόρτα.
2: Ναι, χόρτα. Στην αρχαία Αίγυπτο είχαν την άμμο. Παιδιά, η άμμος είναι λίγο επικίνδυνη όμως. Να μπει στο παπουδί.
0: Ενώ το κεραμικό.
1: Καλύτερα από το κεραμικό, το προτιμώ.
2: Τουλάχιστον είναι επιφάνεια, εκεί κάτι έχει.
1: Σαν τις γάτες που πάνε και τα κάνουν και μετά σκουπίζουν.
2: Σε διάφορους άλλους πολιτισμούς είχαν τα φύλλα.
1: Λογικό.
0: Ναι, το φύλλο είναι λογικό.
2: Στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, πάλι ξέρετε τι άλλο είχαν.
0: Α, για πες.
2: Λίες πέτρες. Δεν ξέρω, έχουμε θέμα.
1: Κοίταξε, μια λία πέτρα, άμα την πάρεις από την παραλία.
0: Ναι, άμα είναι καλά λία.
1: Ναι, είναι κομπλέ.
2: Ναι,
1: και πλένεται λίγο... και εύκολα μετά για την επόμενη χρήση.
2: Και λίγο πιο μεγάλη, τέλος πάντων. Στην αρχαία Ινδία είχαν νερό και χέρια. Σου λέει, βάλω το χέρι μου.
0: Εντάξει, αυτό το έχω ακόμα σε κάποια.
1: Ακόμα, ναι, ο μπιντές είναι πολύ καλός. Ναι. Καθαρίζει πολύ καλά.
0: Μπιντές, όχι με χέρι.
2: Και στη...
1: Πώς ξεπλένετε, τα ταρζανάκια πώς φεύγουν από εκεί πέρα, μόνο τους.
2: Μην μου ξαναθυμίζετε τη λέξη. Εσύ μου την έμαθε. Θέλω να τη διαγράψω στον εγκεφαλό μου.
1: Μόνο με το νερό δεν γίνεται. Θέλει και λίγο τρίψη.
0: Συνεχίζουμε.
2: Ναι, και στην Σκανδιναβία των Βίκινγκ είχαν μάλινο ύφασμα.
0: Αυτό δεν έρχεται και κολλάει πάνω.
1: Αυτό για δημιουργεί ταρζανάκια.
2: Τέλος
0: αυτό...
2: πάντων.
0: Μόνο ταρζανάκια, τίποτα άλλο.
2: Έλα ρε, από τα άλλα είναι το πιο νορμάλ.
0: Όχι ρε, το μάλινο το ύφασμα θα είναι κουβέρτα από κάτω.
1: Πάρε ένα πουλόβερ και δοκίμασέ το και έλα πες μας την άλλη μέρα.
2: Α, και ακόμη ένα παιδιά. Στην αρχαία Ιαπωνία είχαν εργαλεία ξυσίματος από μπαμπού. Αχ, δείτε πώς είναι.
0: Για να το δω.
2: Είναι...
0: Αυτό όλο έμπαινε.
1: Σας πάτουλα είναι αυτό.
0: Σπατουλαριστό.
2: Σπατουλαριστό είναι όπου το παίρνε.
0: Τι ωραία, ρε παιδί. Από όλα όσα ακούσαμε, νομίζω με ένα πιο πολύ αυτό το μπιτέ πάνω κάτω.
1: Το σφουγγαράκι.
0: Το σφουγγαράκι ήταν υπέροχο.

0: Λόκο Λόκο Κοντίλιο, εδώ είμαστε, 25 λεπτά μετά τις 5 και κάπου εδώ πάμε γρήγορα να ακούσουμε λίγο τα κουτσομπολιά που μας έχει μαζέψει ο Βασίλης Βαρσάμης.
1: Λίγα πράγματα και καλά, μπορεί και όχι. Ανήσυχος ο Ρόμπι Βίλιαμς λέει ότι χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι.
0: Ξέρε, παιδιά, δεν είναι κακό. Πόσο είναι ο Ρόμπι τώρα, άργησε να τα χάσει κιόλας.
2: Μια χαρά.
1: Καμιά πεντάρα πρέπει να είναι.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απ' την άλλη, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει χάσει 33 κιλά. Ανέβασε ένα βιντεάκι χθες το είδαμε το τένις. Πάρα πολύ δουλειά κάνει το παιδί.
0: Έκανε πάρα πολύ δουλειά και τώρα και πολύ κράξιμο το παιδί. Οπότε πάρτε να έχετε τώρα.
1: Άδικο κράξιμο.
2: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή γιατί να κρίνουμε την εμφάνιση κάποιου. Άμα θέλει να βάλει κιλά, να βάλει. Άμα
1: γιατί
2: θέλει να χάσει, να χάσει.
1: Έχει και είχε πρόβλημα. Το πάλεψε. Είχε επεισόδια για να τρώει και τέτοια. Ναι. Τα έχει πει ο ίδιος.
2: Okay.
1: Ιωάννα Τούνη, αγκαλιά με το γιο της στις Μαλδίβες. Άρε μάνα, εμένα μια φορά μέχρι τα βρασνά με πήγαινε. Επί 30 ολόκληρα χρόνια λέει δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα. Οπότε τι έκανα εγώ, αποφάσισα να τον γεννήσω.
2: Μπράβο.
0: Και πολύ καλά έκανε και περνάνε και πάρα πολύ καλά παιδιά. Εγώ έτσι τα story που βλέπω και τα βίντεο περνάνε πάρα πολύ καλά.
2: Μπράβο.
1: Μαλδίβες δεν τα περνάνε καλά.
0: Πάρε γενικά ρε.
1: Έλα να φας ένα άμυκτο το στάκι. Και έτσι, ρε παιδί μου, για να πάμε και σε λίγο πιο ανάλαφρο κλίμα. Βεβαίως. Όχι ότι ήμασταν και πολύ βαριά. Α. Μετά τους λειψούς, πήγε στα κουφονίσια η Ιλιάνα Παπαγεωργίου.
2: Καλή, την έχει ξεχάσει αυτή να ναι.
0: Τώρα επιστρέφει, επιστρέφει στο GNTM.
2: Α, θα ξαναέχει GNTM.
0: Μα καλά.
2: Δεν ήξερα, συγγνώμη. Πέρσι νόμιζα πήγε άπατο.
0: Εχθές σχολιάζαμε όλοι στον καναπέ.
1: Για τη μαγκύρα.
0: Για τη μαγκύρα και τον Ουγγαρέζο και τα ραδιόφωνα και ήσουν μπροστά και συμμετείχες.
2: Δεν συμμετείχα, σας άκουγα, αλλά δεν καταλάβαινα τι λέγατε.
0: Δεν καταλαβαίνεις γενικότερα και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι εδώ και αυτή τη χρονιά. Ήγια Ζαλέα, Ρίτα Ώρα, φοβερή συνεργασία με τον Black.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ πάμε να παίξουμε κανένα παιχνίδι, παιδιά, για να δώσουμε ωραίο έτσι σινεμαδάκι. Τι λέτε?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε, ρε παιδί μου, είναι Σάββατο βράδυ, μία η ώρα, α πούμε. Θέλετε να πάτε για ποτό και έχετε βρει στην Τζιμισκή ένα να παρκάρετε. Απαγορεύεται. Αλλά τότε που επιτρεπόταν, πόσο γρήγορα θα χωνόσταν, έτσι κάναμε και εμείς το τραγούδι. Του βάλαμε νεύτη.
0: Πάει. Λέω, το χάσα.
1: Πάει τάπα και πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που το έχουμε βάλει νεύτη.
0: Ωραία. Ακούτε λοιπόν γρήγορα και τηλεφωνείτε στο 2310-232-908.
2: Για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για Συνέπη Λέα.
0: Αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό είναι το τραγούδι, άρα και ποιο να είναι. 2-3-10-2-32-9-08. Διπλό είναι το εισιτήριο, το παίρνετε, το τσεπώνετε. Πάτε Συνέπειλε να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Αράζετε στη δροσούλα, όποια μέρα θέλετε εσείς. Βλέπετε μια αγαπημένη σας ταινία με ακόμη ένα φίλο ή μια φίλη σας. 2-3-10-2-32-9-08. Το βάζω άλλη μία. Λοιπόν, καλησπέρα σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα, από μας τηλεφωνείς?
3: Από Σταυρούπολη.
0: Α, τι ωραία. Λοιπόν, Χριστίνακη μου, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Είναι το Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, ρε Χριστίνα. Χριστίνα μου, διπλό εισιτήριο Συνέπειλεα, να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ με πολύ αγάπη από εμάς.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου. Μένεις ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
5: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
6: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
4: Όπα, ο Μπιλ.
5: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
6: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
6: Συντονιστείτε!
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
12: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
15: Σχολείο μουστάκας.
14: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
15: Σχολείο μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε γκρίνια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κράξω όλους αυτούς τους μελλοντολόγους, αστρολόγους και όλους αυτούς τους λόγους για τους λόγους ότι λέγανε, ρε παιδί μου, ότι αυτή η χρονιά ανήκει στους διδύμους. Θέλω να το πάρω λίγο προσωπικά. Δεν έχω περάσει χειρότερη χρονιά ζωή μου. Το 26 με το που μπήκε γίνανε όλα τα κακά. Και λέγανε ότι θα είναι πολύ δύσκολα, λέει. Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά μετά από αυτή τη δυσκολία θα έρθει η αναγέννηση μετά το καλοκαίρι. Και σκάει τώρα, διαβάζω, έρχεται η έκλειψη, λέει, που είναι στους διδύμους και θα είναι, λέει, πάρα πολύ δύσκολο. Και προσέξτε τι λέτε, γιατί έρχονται εντάσεις, έρχονται φασαρίες, έρχονται χωρισμοί.
1: Μπορεί να είναι η τελευταία ένταση για τους διδύμους.
0: Πότε, μετά,
1: και μετά να έρθει η άνθηση.
0: Παιδί μου, σε δύο μήνες φεύγει μετά το 26.
1: Η αναγέννηση. Σε αυτούς τους δύο μήνες.
0: Άμα είναι να είμαι ράκος μέχρι να έρθει η αναγέννηση, τι
2: πάνε
0: να το κάνω.
2: Να παίξεις μπάλα στην αναγέννηση καρδίτσας, μπας και δεις καμία αναγέννηση.
0: Έχει αναγέννηση και.
1: Ολυμπιάδα. Αναγέννηση Ολυμπιάδας.
2: Και πώς τον λένε τον άλλον, τον ανηγεσιακό, τον καλλιτέχνη από την Ιταλία.
0: Νταβίτσι.
1: Μποτιτσέλη.
2: Μποτιτσέλη, ναι. Μπορεί.
0: Θα πάω στην αναγέννηση.
1: Ολυμπιάδα, άντε.
0: Όχι, δεν θέλω. Παραφέρει μύδια, περιμένω. Σέκετε το Max λίγο στο. Λίγο πριν τη δεύτερη. Πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά. Άστο. Για τους διδύμους.

Take it to the max. Please just rewind and say it to the max.

The Feeling και Lost Frequencies. Κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα. Τώρα θέλω να σας πω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε, έτσι. Και το Σάββατο το αποδεικνύουμε. Το Acrotel Lilian Boutique Hotel σε περιμένει στο Bar Stro Bar στην παραλία Ελιά στην Νικήτη για ένα ακόμη υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στην θάλασσα. Το Skinos Van έρχεται για ένα ξεχωριστό beach party σε συνεργασία με την Concept. Τα DJ set cocktails με Skinos και special cocktail menu με όλα τα cocktail μόλις στα 6 ευρώ, παιδιά. Σάββατο 29 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, από τις 5.30 μέχρι και τις 9.30 το απόγευμα, θα είμαστε εκεί, θα χορεύουμε δίπλα στην υπέροχη αυτή παραλία και θα πίνουμε κοκτέιλάρες. Bar, Stro Bar, Acrotel Lilian Boutique Hotel, θάλασσα, μουσική και το καλοκαίρι συνεχίζεται.

0: χορέψαμε χθες.
1: Και σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζώδια που θα επηρεαστούν από την Πανσέλινο.
0: Δύο ώρες αυτό τα λέω.
1: Δεν τα είπες όλα. Είναι οι ιχθύες. Περισσότερη ευαισθησία, άγχος και συναισθηματική πίεση. Ο Παρθένος, εντάσεις σε σχέσεις και παρεξηγήσεις. Δίδυμοι που το λέμε εδώ και δύο ώρες. Πίεση στη δουλειά ή ξαφνικές αλλαγές.
0: Και τοξότες.
1: Και είναι και τοξότης. Θέματα με οικογένεια ή σπίτι μπορεί να φέρουν ένταση. Γιατί είπες για τοξότη.
0: Δεν είπα ότι είμαστε οικογενειακώ μπλεγμένοι. Δίδυμοι, τοξότες και.
2: Ιχθύς, είπες και ιχθύς.
0: Ιχθύς.
1: Εντάξει,
0: σάμα ότι τώρα ακούει τίποτα για να ακούσει
2: είναι
0: και
2: εδώ
0: αυτό.
2: Μαζί μας. Mm-hmm. Στον κόσμο να ρωτήσουμε ποιο θα μας τα πει.
0: Δεν πειράζει, Κατέρινα μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε μετά για την τρίτη και τελευταία ώρα. Χαμός την τρίτη ώρα, έτσι. Δεν το συζητώ το τι έχουμε. Δεν το συζητώ.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ουφ! Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
0: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed

0: Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
3: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
3: Έλα επιτέλους,
4: μας έσκασες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Εμείς θα δεις πώς υποφέρουμε μαζί σου, Κατέρινα Καρακιτσάκη.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τρίτη, το βάλα τέρμα.
2: Ναι, το βάλα. Λέω, εντάξει, κούλησα.
0: Εντάξει, έχει καλά επαγγελματικά ακουστικά. Εμείς έχουμε τα.
1: Ναι, καλά, τι
0: πλέμπες.
2: Τι πλέμπες, μα. Σε ποιο ακριβώ άποψε.
0: Από αυτό. Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Άρα, εμείς έχουμε καλύτερα. Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα. Trouble Makers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Λίγο πριν ξεκουμπιστούμε και φύγουμε και εμείς για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο του Αυγούστου, επίσημα του καλοκαιριού.
1: Το πιστεύω. Πέρασε τόσο γρήγορα, τι καλά.
0: Εσείς φυσικά τα δωμάτια γεμάτα μέχρι τον Οκτώβρη. Το χρήμα ρέει.
1: Σταμάτα ρε.
0: Χρήμα ρέει.
2: Ευτυχώς θα λέει και ξαδέρφη.
0: Ναι, ρε, τα λέει και παιδιά. Όποιος θέλει, δανεικά.

0: Να, εδώ είναι η Κατερίνα μας, καρακετσάκι. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
1: Την τρίτη ώρα δεν έχω ιδέα. Θα φέρουμε κάποιο λίγο τραγούδι. Έχω βρει ένα ωραίο να σου πω.
0: Ωραία.
2: Εγώ θεματάρης κλασικά, όπως κάθε μέρα. Αυτά.
1: Η θεματάρα είναι. Πώς σκουπιζόταν ο κόσμος πριν του χαρτί υγείας. Η θεματάρες, να ξέρετε, έτσι.
2: Θα σας πω.
1: Μην έχετε προσδοκίες, γι' αυτό το λέμε.
2: Χειρότερα μέρη για ραντεβού.
0: Χειρότερα μέρη για ραντεβού. Μ' αρέσει. Ναι. Άρα σε αυτά που έχεις πάει.
1: Αυτό, την έχουν πάει σε όλα.
0: Σε έχουν πάει, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να. Είναι το Jamaican Bam Bam και αυτό είναι ο Ζου 90,8. Για ελάτε στην παρέα μας, για ανεβαστέ ένταση.

0: Love is for free. Εδώ είμαστε. Ζου 90,8 Troublemakers. Υπέροχο απόγευμα Παρασκευής. Με πανσέλινο το βράδυ σήμερα. Μην το ξεχάσετε. Να πάτε κάπου ρομαντικά.
1: Και έκλειψη. Μερική έκλειψη, ναι. Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, γιατί γελάτε?
2: Τα έχετε κάνει με την πανσέλινο. Σαν την πανσέλινο τα πάντα.
0: Το λέει, λες και δεν το ξαναείπαμε. Και έκλειψη.
1: Έκλειψη, ρε, τι έκπληξη. Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, αρχικά κάντε έκπληξη σε αυτό που έχει γενέθλια.
0: Με την έκλειψη. Θα σου κάνω έκλειψη την έκπληξη. Έκπληξη την έκλειψη.
2: Άστο να πάει στο διάλογο.
1: Λοιπόν, είστε και συναισθηματικά παρορμητικοί, παιχνιδιάρητες, νεανικοί, γοητευτικοί. Και έχετε και απίστευτο χιούμορ. Μπράβο σας.
0: Τώρα.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στον Δάμον ή αλλιώς Δάμονα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok κυρίως. Zoo Radio γράφετε και έχουμε και το Viber 6931-908-908. Πείτε μας, εσάς τα μπαούλα σας πριχτήκανε με την πανσέλινο?
0: Σας επηρέασε?
1: Γίνατε τελικά άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο Φασκολόμης Wombat, ένα μαρσιποφόρο ζώο της Αυστραλίας.
0: Τι ακούω.
1: Ναι, κάνει τα κακάκια του σε σχήμα κύβου. Απίστευτο,
0: αλήθεια.
1: Σαν παγάκι. Το έντερό του έχει τέτοια δομή που αυτά σχηματίζονται εκεί μέσα έτσι.
0: Τετράγωνο έντερο.
1: Τετράγωνα. Πού, δηλαδή.
0: Πώς τον είπαμε, Φασκομήλη.
1: Με Φασκολόμης. Άμα βρεθείτε δηλαδή στην Αυστραλία και δείτε τέτοια τετραγωνάκια
0: Φασκολόμης.
1: Φασκολόμης.
0: Τετραγωνάκια.
1: Μαρσιποφόρο ζώο της Αυστραλίας.
0: Αχ, δεν αντέχω με τα μαρσιποφόρα.
1: Αυτό, άμα βρεθείτε ποτέ στην
0: Αυστραλία. Εμείς έχουμε ένα μαρσιποφόρο στο χωριό μου.
1: Τι είναι?
0: Ζωνάνω με δύο πόδια.
2: Έχουν γεραγώνουν τα χωράφια.
1: Α, μάλιστα.
0: Αχ, Παναγία μου. Sports car.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Αζιζάμ και Τσιράν. Εδώ είμαστε. Ζου 90,825 μετά τις 6 βρισκόμαστε, guys.
1: Έχουμε κίνηση. Θα ξεκινήσω από τον περιφερειακό που έχουμε καθυστερήσει σε διάφορα σημεία. Όχι κάποιο τρελό πρόβλημα, αλλά θα βρείτε έτσι αυξημένη κίνηση. Έχουμε μια αναφορά για ατύχημα λίγο πριν την ανηφόρα του Δερβαίνη, φεύγοντας από την πόλη. Και στο κέντρο είναι καλά τα πράγματα. Η λεωφόρος νίκησε ένα πολύ μικρό θεματάκι. Και βλέπω και ένα θεματάκι στα Μάλγαρα και στα Διόδια. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, να μας πείτε. Μήπως πηγαίνει, έρχεται κόσμος. Δεν ξέρω.
2: Και ήρθε η ώρα για τα χειρότερα μέρη για πρώτο ραντεβού σύμφωνα με τις γυναίκες.
0: Για πες πού σε έχουν πάει.
2: Λοιπόν. Στο γυμναστήριο. Δεν πάμε στο γυμναστήριο να κάνουμε και μια προπονησούλα. Όχι, δεν θα μπορείς να τα πεις στο γυμναστήριο. Ρε, εσύ, τι γυμναστήριο. Ένα μεγάλο οδικό ταξίδι. Να έρθει δηλαδή την επόμενη μέρα και να σου πει πάμε εκεί πέρα με τα μάξι. Εντάξει, δεν μου ακούγεται κακό.
0: Δεν είναι ραντεβού αυτό, ναι. Ρε παιδιά, τώρα, ναι.
2: Γιατί όχι. Βασικά δεν είναι ραντεβού. Δεν είναι ραντεβού.
1: Αλλά δηλαδή... ένα ταξίδι είναι αυτό, δεν είναι ραντεβού.
2: Τέλος πάντων. Σε drive-thru.
1: Στο αμάξι μέσα. Καλησπέρα σε ένα cheeseburger, μια κοκακόλα και...
2: Τι θα πάρει η κοπέλα από
0: αυτό
2: εδώ.
0: Αυτό είναι λίγο όμως. Δηλαδή το τύπου... όχι ακριβώς ραντεβού, έχεις βγει, έχεις γνωρίσει μία.
1: Ναι.
0: Είστε ψιλοκομμάτια, πάνε να πάρετε μετά τα μάξα και μετά πάτε να αλλάξετε να δείτε τη θέα. Και μετά...
2: Τη θέα. Και παίρνατε.
0: Εμείς πηγαίναμε και βλέπαμε τη θέα. Εσύ τώρα δεν ξέρω τι έβλεπες.
2: Εγώ τα αστέρια πάντα βλέπω όταν πηγαίνω σε θέα.
0: Αστέρια ή το φεγγάρι.
1: Αναλόγως πώς είναι τα άσχελα, τα κάτω. Κάτω από το τιμόνι, δεν ξέρουμε.
2: Τέλος πάντων.
0: Τα αστέρια σίγουρα τα βλέπεις, άμα ήσουν ξάπλα.
2: Περνάς όμως πρώτα από ένα drive-thru. Τα λέτε λίγο μέχρι να παραγγείλετε. Γιατί όχι. Θορυβώδες νυχτερινό κέντρο. Όχι ρε, εσύ πώς θα τα πεις, πώς θα μιλήσεις.
0: Αυτά είναι πολύ κακά τώρα, εντάξει.
2: Σε κοκτέιλ μπαρ. Κοκτέιλ μπαρ, οκ.
0: Γιατί όχι.
1: Πού θα την πας με το ραντεβού αν την πας κοκτέιλ μπαρ.
2: Μίλαμε, δεν ξέρω γιατί είναι στα χειρότερα. Εκτός αν έχει εννοεί ότι έχει δυνατή μουσική εκεί πέρα.
0: Πάνε σε ένα κοκτέιλ μπαρ με χαμηλή μουσική.
2: Ναι. Να μείνετε σπίτι. Όχι, παιδιά, ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό. Και στον κινηματογράφο. Όχι, ούτε με να
0: αυτό, αν και είναι ένα πολύ τέτοιο.
1: Πολύ
0: παίζει πολύ. Τύπου ραντεβού στο κινηματογράφο. Αλλά όχι πρώτο.
1: Δεν είναι για πρώτο ραντεβού, όχι. Είναι για μετά.
0: Να μιλήσει λίγο, ναι, είναι για δεύτερο, τρίτο.
2: Δηλαδή θα πας εκεί, θα δεις την ταινία, θα φύγεις. Τι και θα πρωτοποιήσει.
0: Για σένα που είσαι κοπέλα τώρα και αφορά τις γυναίκες αυτό το θέμα, ναι. Ποιο θα ήταν το ιδανικό πρώτο ραντεβού, πού?
2: Το ιδανικό πρώτο ραντεβού θα μου άρεσε κάτω έτσι, παραλία, χαλαρά, βολτούλα.
0: Περπάτημα.
2: Περπάτημα, ναι. Μια χαρά, ωραίο.
0: Περατζάδα δηλαδή, περπάτημα.
2: Περατζάδα και μετά κάθεσε και κάπου.
1: Το τελευταίο σου πρώτο ραντεβού που ήταν?
2: Το τελευταίο μου. Δεν μπορώ να πω.
1: Πες μου, Νικότα.
2: Δεν θέλω να πω.
0: Παραλία ήταν σίγουρα στην Ολυμπιάδα εκεί σε κανένα μια έρημη παραλία.
2: Καμάτα ρε.
1: Ποια παραλία, δύο δρόμους έχει η Ολυμπιάδα. Πού δεν την πήγε.
2: Στις ξαπλώστρες κάτω.
0: Στις ξαπλώστρες κάτω. Από κάτω από την ξαπλώστρα.
1: Λοιπόν. Σας έχω viral τραγούδι, άμπρα κατάμπρα, Λεβίτα η Σαμπούντα από MC Ζούντο Μπαλαντάο και MC Ζημένο.
0: Χριστό δεν κατάλαβα, πάμε να τα...
3: Λεβίτα η Σαμπούντα,
2: άμπρα
0: κατάμπρα, άμπρα κατάμπρα, αυτό είναι, ε!
3: Άμπρα κατάμπρα, κοιτά η Σαμπούντα, πανίλια παρακρίση, ε! Παλούκα, κέρα καλατσούπα, κέρα καλατσούπα, άμπρα κατάμπρα.

0: Λέγε Βασίλη, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, το κορίτσι είπε ότι δεν θυμάται. Τα πρώτα ραντεβού δεν βγαίνει, έτσι λέει, λίγο άβολα. Και μετά αρχίσαμε τη συζήτηση για ένα follow που έχουμε δει από την Κατερίνα σε ένα παλικαράκι. Ωραίο. Ωραίο,
0: σε ένα παλικάρι το οποίο ακολουθάει μόνο την Κατερίνα και αυτός μόνο.
2: Δεν κατάλαβα, πρέπει
0: Κατερίνα
2: να έχουμε
0: μόνο
2: κοινούς.
0: Αυτόν δεν έχει. Όχι, γιατί πάτησε like στο ζου, αγάπη μου, όχι σε σένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ακολουθιέστε, ναι.
1: Και αυτό το παλικάρι που λέτε.
0: Τον έχω βρει, εγώ θα τον στείλω μήνυμα.
1: Τον έχει βρει ο Μαργαρίτης, ας μην πούμε τώρα όνομα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Κάνουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Παιδιά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, θα με κάνετε ρεζίλη.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι λίγο γραμμωμένος. Έτσι, Κυλιακούς, ωραίο παιδί, είναι στην Μεγιαλιά, σε κάποια παραλία. Η Κατερίνα στα αρχή δεν το ξέρω, αλλά με ψεύτικο, γιατί ξέρουμε
2: ότι είναι. Όχι, λέει. Αληθινό είναι.
1: Πότε, σταμάτα να πούμε
0: το
1: την
0: κάνει
1: ιστορία.
0: Χειρότερο τώρα, πες.
1: Ωραία. Διαμακούρι. Και λέει, μετά σήμερα μας παραδέχτηκε. Εντάξει, να σου πω κάτι, είδα Κυλιακούς και πάτησα φόλο. Δηλαδή, το κριτήριο της Κατερίνας
0: είναι η Κυλιακή. Είναι,
1: αν υπάρχει κάποιο υποψήφιο κρας, να ξέρετε, βγάλετε Κυλιακούς σε φωτογραφία, θα σπατήσει φόλο. Αν δεν σε έχει παρατήσει που την παρακαλάτε, γιατί υπάρχουν τέτοια άτομα, το ξέρουμε.
0: Δεν κοιτάτε μόνο την εμφάνιση, είστε τόσο επιφανειακές.
2: Όχι.
0: Αν και αν έχει αυτοκίνητο. Και αν έχει αυτοκίνητο.
2: Μέσα από το Instagram, τι περιμένεις.
1: Και εμείς, άμα δούμε κανένα γόνατο, ή δεν τρέπεστε λίγο κατευθείαν.
2: Να πω λίγο κάτι. Ελεύθερη κοπέλα δεν είμαι.
1: Είσαι.
2: Στην αρχή θα δω Κυλιακό. Θα δω Κυλιακό και μετά θα κρίνω.
0: Τι ακριβώς θα κρίνεις μετά.
2: Με τα εσωτερικό κόσμο.
1: Μη μας πει τίποτα, καμιά έρευνα ή εμείς οι γυναίκες κοιτάμε πρώτα τον άλλο του χαρακτήρα έξι. Και τέτοια.
0: Προδόθηκε σήμερα από μόνη σου. Τι σε έστειλε.
1: Ποιος είναι.
0: Όχι, αλλά μετά τι κάνουμε και bullying. Που όπου δει Κυλιακό πάει και κάνει follow.
2: Δεν κάνω follow, κάνω back.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο boss λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
3: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και Όνυμα Brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια. ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: πούμε, να τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Όλα. Καταρχήν να πούμε ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Παύλο που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Πείτε την Κατερίνα ότι αν θέλει άντρα με κοιλιακούς. Είμαι εγώ εδώ. Ευγενικό παιδί, ακροατής, καλό παιδί φαίνεται.
1: Κάτσε να έρθω να δω.
0: Με κοιλιακούς τώρα.
1: Θέλω και μια φωτογραφία με τους κοιλιακούς.
0: Ας μείνουμε στους κοιλιακούς. Τα υπόλοιπα στείλτε στο Instagram, οι δυο σας.
1: Εντάξει, μετά τα άλλα βλέπουμε.
2: Όχι, όχι, εντάξει, καλά.
0: Α, τι κάνω.
2: Το
0: ξαναπατάω.
2: Τώρα ό,τι είναι. Θα πρέπει να πατήσει δύο φορές μετά το play. Εντάξει. Ας το βρούμε μετά.
0: Εντάξει,
1: το θέλω τον άντρα λίγο να περιποιείται τον εαυτό του.
0: Δηλαδή,
1: κακό είναι.
0: Αυτό που
1: να πηγαίνει το γυμναστήριό του. Που λέτε, τι κρίνεις από την εξωτερική εμφάνιση. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά όπως ρε παιδί μου πηγαίνω εγώ στο γυμναστήριο και χτυπιέμαι, θέλω κι άλλος λίγο να είναι.
0: Τι χτυπιέσαι, Μαρία. Τρία προφιτερόλεπα έχεις προχθές και.
1: Εντάξει, τώρα μην βλέπεις αυτή την εβδομάδα από την επόμενη.
2: Λοιπόν, τον βρήκαμε αυτόν. Λίγο το ψάξαμε παραπάνω. Είναι μικρότερος από την Κατερίνα.
0: 2-3 χρόνια.
2: Όντως.
1: Σας είπα, δεν μπλέκω μικρότερους.
2: Ναι. Μας έκανε έξω κάτι ψέματα, συνέχισε να λέει ψέματα. Δεν τον ξέρω, τον ξέρω. Να σας δείξω συνομιλία, δεν έχω μιλήσει ποτέ. Έχει σβήσει όλα τα μηνύματα. Που του πατάει καρδούλες.
1: Δεν τον έχω πατήσει ποτέ καρδούλα. Είδατε καρδούλα μου.
0: Θα πω να ψάξω τα like.
1: Ωραία,
2: δεν έχει πατήσει
1: ψάξεις.
2: Like. Δεν έχει πατήσει like, γιατί προσέχει.
0: Βρε, τα στέλνει κρυφά. Τα στέλνει κρυφά. Τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, σας πάω και σε ένα θέμα δικό μου.
2: Ναι.
0: Λίγες ημέρες ακόμη καλοκαιριού θέλησε να περάσει η Δανάη Μπάρκα. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε την 5η 27 Αυγούστου μια σειρά από στιγμιότυπα από την εξόρμησή της ποζάροντας πάνω στο σκάφος. Μαζί με τις εικόνες, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να μοιραστεί και μια πιο προσωπική σκέψη, υπενθυμίζοντας πως πολλά από όσα έχουμε στην καθημερινότητά μας δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Έτσι λοιπόν η Δανάη Μπάρκα έγραψε: κάπου ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο, θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή, αλλά και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε. Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή.
1: Πω, Παναγία μου,
0: πόσο κοινότυπα αυτά όλα. Όταν τα βλέπω να τα λένε και να τα γράφουν, πραγματικά τα νεύρα μου.
1: Ναι, φτάνει δηλαδή, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα. Αν είστε πρώην της Κατερίνας, στείλτε μας φωτογραφία να δούμε αν όντως ισχύει ότι είχατε κοιλιακούς.
2: Εάν είστε υποψήφοι.
0: Εάν είστε υποψήφοι, στέλνετε στο Viper φωτογραφία με κοιλιακό. Θέλουμε η Κατερίνα ένα κορίτσι.
1: Δεν θέλουμε πρώην, θέλουμε.
0: Α, θέλουμε καινούριου. Οπότε, παιδιά.
2: Σε όποιους η Κατερίνα έχει στείλει φωτίτσες, έχει στείλει διάφορα τέτοια πράγματα, έχει πατήσει like στο story,
0: ναι.
2: Όχι στις φωτογραφίες που τώρα τις κρύβει,
1: ναι.
2: Να μας στείλει μήνυμα.
0: Κοίτα, όχι μόνο σε αυτούς, αν είσαι νέος, γυμνασμένος, προσέξει τον εαυτό σου. Όχι, από 30 το παιδάκι έξω ήταν 3 χρόνια μικρότερο. Από 28 θα βάλω εγώ, 28 μέχρι και 35 να πούμε.
1: Σας είπα δεν μου αρέσουν οι μικρότεροι.
0: Από 29 μέχρι 30 πόσο.
1: 35.
0: Μέχρι 35 στέλνεις μήνυμα στο Viper παρακαλώ τώα 69
1: 31 908 908.
0: Καλά το λέει το νούμερο. Αχ τι γίνεται.
2: Ξανά.

0: ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, για κλείσιμο. Zip Thrills εδώ στο Zoo 90,8. Και αν νομίζεις ότι το καλοκαίρι τελείωσε, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και έρχομαι εγώ τώρα για να σου πω γιατί κάνεις λάθος. Γιατί το Σάββατο αύριο, 29 Αυγούστου, στο Acrotel Lillian Boutique Hotels γίνεται ένα υπέροχο και ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι. Το απόγευμα στο Μπάριστρο Μπάρ στην παραλία Ελιά στην Νικήτη, μια από τις καλύτερες παραλίες της Χαλκιδικής με διαφορά, υπογράφω. Κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, μουσική και χαλαρή διάθεση με το σκήνο Σβάνα δίνει το δικό του ξεχωριστό summer touch. Σε συνεργασία με την Concept, ειδικό κοκτέιλ μενού με όλα τα κοκτέιλ με σκήνο μόλις 6 ευρουλάκια, παιδιά. Και DJ set από τις 5.30 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Acrotel Lillian Boutique Hotel, εκεί που το καλοκαίρι συνεχίζεται, αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε να κάνουμε βουτιές και να πιούμε πολλά κοκτέιλ.
1: Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στο Team Olympion που μας ακούει, στους Δημήτριδες, στην Καλή, στην Κατερίνα και στη Μικαέλα. Ένα χειροκρότημα. Σας έρχομαι, δεν γλιτώνετε.
2: Το μαγαζί.
0: Α, το μαγαζί. Ακούνε στο μαγαζί.
1: Ακούνε.
0: Πότε θα πάμε, Βασίλη.
1: Άντε, πείτε.
2: Πότε θα μας καλέσουν. Μην πάμε καλά.
0: Κανονικά πρέπει να γίνει επίσημη πρόσκληση.
1: Τι επίσημη πρόσκληση, να τυπώσω προσκλητήρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να πει παιδιά, σας περιμένω το Σάββατο 9 η ώρα να φάμε μπαρμπούνια.
1: Σας περιμένω όποιο Σάββατο θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε.
0: Ποιο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο θα πάμε φάμε. Όχι, έχω γάμο.
1: Κανόνισε.
2: Σίγουρα έχει γάμο. Δεν είναι που πάμε στην έκθεση.
0: Όχι, πέντε το μηνό.
2: Α, το προηγούμενο, εντάξει.
1: Το επόμενο έχουμε.
0: Την Κυριακή, λοιπόν, μετά την έκθεση. Αφού να πάμε.
1: Αφού Σάββατο θα πάμε.
0: Ναι, την Κυριακή, είπα αυτό.
1: Α, οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας όλα και τα παιδιά που δουλεύουν στην Ολυμπιάδα. Τώρα, τι έχουμε
2: Σάββατο. Συγγνώμη, ακούγανε τι σου λέγαμε.
1: Ναι, μάλλον από ό,τι φαίνεται ακούγανε. Δεν νομίζω.
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τι έχουμε Σαββατοκύριακο, Βασίλη?
2: Λοιπόν, έχουμε Θεσσαλονίκη στο Πθέρτη. Επιστρέφει ο Πέτρος Σοφιανίδης στα 30 κορυφαία τραγούδια στις 12 το μεσημέρι το Σάββατο και στις 7 το απόγευμα την Κυριακή.
0: Τέλεια.
2: Έχουμε Μπιλ Νάκης μεθαύριο στις 9 το βράδυ. Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the dance floor. Agent Greg στις 11 με το Obsessions και στις 12 τα μεσάνυχτα Armin van Buuren State of Trance.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης. Το βράδυ κλείνει φυσικά με την Έλενα την το βάζω. Με την Έλενα τη Ρόκα. Και τώρα τη Δευτέρα δεν ξεχνάμε ότι επιστρέφει ο Μπιλ Νάκης, παιδιά.
2: Ναι,
0: έρχεται, έτσι.
1: Έτσι,
0: οπότε 7 η ώρα συντονίζεστε. Μπιλ Νάκης and the Boss Crew in the Morning. Όλη η ομάδα πλέον είναι έτοιμη για μια σεζόν πολύ δυναμική. Ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα από ό,τι μαθαίνω. Οπότε το νου σας. Εμείς θα είμαστε εδώ στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλοι!
1: Bye.
0: Σε όλοι, βρε!

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

0: X-Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
7: Έλα επιτέλους.
8: Μας έσκασες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
11: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it. Νούμερο 2.
12: Around the world.

0: Δημήτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Η Παρασκευάρα επιτέλους είναι εδώ, αλλά και εμείς είμαστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευκιανίδης. Αυτή είναι η καθημερινή απογευματινή μας συνήθεια. Το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9. Πολλά σας έχω φέρει και για σήμερα. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση με τον στόκερ της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. 8 η ώρα έχουμε το hit list και φυσικά στο τέλος της εκπομπής το track of the day. Πάμε τώρα να ακούσουμε πολύ δυνατά. Θα ξεκινήσουμε έτσι με DJ Gocha και Jason Derulo Michiko. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Έτσι, λάμπουμε όλοι μαζί με το υπέροχο Sign. Hugel, David Guetta και Friends Montana. Το ακούσαμε μόλις εδώ στον Zoo 90,8. Και επειδή είναι Παρασκευάρα, θέλω να μάθω τι έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Πάντως, το Σουκού προβλέπεται καταπληκτικό. Θα έχουμε λιακάδα και τις δύο ημέρες και μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς. Νομίζω μία ακόμα βουτιά θα την κάνουμε σίγουρα. Τώρα πάμε να βάλουμε λίγη μαγεία στη μουσική μας. Έρχεται ο Bruno Mars με το 24K Magic και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

τελευταία Eurovision. Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπερση εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στην Ελένη, στην Αταλία, στον Γιώργο. Χαίρομαι που θα πάτε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Και εγώ αυτό έχω σκοπό να κάνω, ίσως την Κυριακή, αν βολέψει να πάω. Λοιπόν, 28 Αυγούστου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Δάμονα, ο οποίος γιορτάζει. Και αν μας ακούς και έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε σένα. Τώρα θα πάμε ένα ταξίδι πίσω στις 20 Μαρτίου του 2013. Γιατί τότε κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που σας φέρνω αμέσως τώρα. Robin Thicke και Pharrell Williams έρχονται με το Blurred Lines εδώ στον Zoo. Everybody get up.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
8: Στη σειρά σου, καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα.
8: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
12: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

8 παρά 20 ακριβώς και συνεχίζουμε δυνατά εδώ στον Ζου και παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Δήμητρα που είναι κολλημένη στα διόδια στα Μάλγαρα. Γενικά έχει κινήσει προς την έξοδο της πόλης και στον περιφερειακό εκεί πάνω από τα Κωνσταντινοπολίτικα, Κωνσταντίνου Καραμαλή και επίσης Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Jaden Boysen και David Guetta σας φέρνω τώρα με το υπέροχο Upside Down εδώ στον Ζου.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Αυτό ήταν το Creepy, είναι από Metro Boobin, The Weeknd και 21 Savage εδώ στον Zoo 90,8 και είχαμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση που είχε προκαλήσει ανησυχία για την ασφάλεια της Sabrina Carpenter. Καθώς οι ποινικές κατηγορίες σε βάρος του 31χρονου William Applegate απορρίφθηκαν, αφού κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να δικαστεί.

0: Ο Applegate αντιμετώπιζε κατηγορίες για συστημική παρενόχληση και απόπειρα εισόδου στην κατοικία της τραγουδίστριας στο Los Angeles. Ωστόσο, μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση, ο δικαστής έκρινε ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη ψυχική ικανότητα για να παρεπευθεί σε δίκη. Πάντως, παραμένει σε ισχύ περιοριστική εντολή, η οποία υποχρεώνει τον Applegate να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 100 γιάρδων από την τραγουδίστρια, το αυτοκίνητό της, την κατοικία της και τους επαγγελματικούς της χώρους έως το 2031. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο zooradio.gr. Φύγαμε για σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoofan, φυσικά εδώ, στον Zoo.
1: ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Mort.
18: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
19: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
20: Έλα επιτέλους.
21: Μας έσκασες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
22: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: νούμερο 2, The Second Voice και Let Me Be, τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Παπαούτε Afro Soul, στο νούμερο 4 το Ζανάντο και στο νούμερο 3 το Homebreaker του Sombre. Λοιπόν, στο νούμερο 1 θα ακούσουμε Dati και Take Me There. Ο Dati αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό χάρη στην ειλικρίνεια των τραγουδιών του και τον ξεχωριστό pop ήχο του. Η μουσική του συνδυάζει συναισθηματικούς στίχους με μελωδική παραγωγή, δημιουργώντας τραγούδια που βρίσκουν ανταπόκριση σε ακροατές σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερους από 1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ο Dati κάνει τώρα το επόμενο βήμα και ξεκινά την πρώτη του ευρωπαϊκή headline περιοδία. Και μάλιστα να πούμε ότι θα περάσει και από την Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου. Πάμε να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο Take Me There, το οποίο παίζει τώρα εδώ στον Zoo, στο νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

ένας και μοναδικός Benson Boone με το Sorry I'm Here for Someone Else εδώ στον Zoo. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, θα σας προτείνω τα τραγούδια που ξεχώρισα στην New Music Friday. Αρχίζουμε με τον Alex Warren, ο οποίος κυκλοφόρησε σήμερα τον δεύτερο του δίσκο με τίτλο Wild Child. Και ένα από τα νέα τραγούδια που μου άρεσε πολύ ήταν το Emerald Eyes. Η Olivia Rodrigo επίσης μας χάρισε μία ακόμα νέα δημιουργία της, το ανεβαστικό Serena Joy. Η Jenny των Blackpink έβγαλε το ατμοσφαιρικό alternative pop κομμάτι με τίτλο Heaven. Σε κάτι πιο funky τώρα, μία ξεχωριστή συνεργασία είχαμε ανάμεσα σε Jay Worthy, George Clinton και Tin Dollar Sign, οι οποίοι έκαναν release το μοναδικό One Nation. Ένα αισιόδοξο dance τραγούδι έβγαλαν Marshmello και Cameron Whitcomb με το τραγούδι Hollow. Και τέλος, το ανερχόμενο συγκρότημα Temper City, το οποίο το ακούτε και εδώ στον Zoo, συνεχίζει δυναμικά την ανωδική του πορεία με το Reverse Psychology. Αν ακούσετε κάποια τα τραγούδια που σας έχω προτείνει, πείτε μου και τη γνώμη σας να μάθω αν σας άρεσαν. Regard και Ride It παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
5: Κυριακή 30 Αυγούστου το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973 92 7012. Because music connects people.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

μπήκαμε στη τελική ευθεία και για απόψε Ζου 90,8 και Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας με το Ζου Φαν μέχρι και τις 9. Τα χαιρετίσματά μου στην Δανάη και στον Χριστόφορο που είναι στην παρέα μας. Και εννοείται Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφει επιτέλους ο Bill Nackis, οπότε θα μπορείτε να ακούτε ολόκληρο το πρωινό Bill Nackis and the Boss Crew καθημερινά το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης από τις 7 μέχρι και τις 11 κάθε πρωί. Σόμπρ και το All to 12 παίζει τώρα εδώ στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Πόσο όμορφο τραγούδι. Lady Gaga, Bradley Cooper ήταν το Shallow εδώ στον Zoo 90,8 και μια πολύ ωραία ταινία επίσης, το A Star Is Born. Λοιπόν, τώρα πάμε στο track of the day όπου θα ακούσουμε το I Knew It, I Knew You της Taylor Swift. Έκανε το τεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και μάλιστα έγινε το 15ο νούμερο 1 της Taylor Swift στην καριέρα της. Εγώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται τώρα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και μην ξεχάσετε, έχουμε ραντεβού το Σαββατοκύριακο. Αύριο στις 12 η ώρα έχουμε το πρώτο Θεσσαλονίκης Top 30 της σεζόν. Σας αποχαιρετώ οπότε με το track of the day. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ και φυσικά μην ξεχνάς να έχεις φαν, είναι το παν. Bye bye, τα ξαναλέμε. Track of the day. Track of the day.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κα...

0: να σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
7: Έλα επιτέλους,
8: μας έσκασες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
10: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Είμαστε εδώ Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι ωραία η ώρα έχει πάει 9. Ακόμα το φεγγάρι δεν το έχω δει. Δεν ξέρω γιατί. Ζου Nights και Ελένη Ρόκα στο μικρόφωνο για τις 3 επόμενες ώρες. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα

αλλιώς είναι όμως όταν φτάνει η Παρασκευή, νομίζω. Υπάρχει άλλη διάθεση, είναι κάπως διαφορετικά. Ed Sheeran και Shape of You εδώ στον Zoo 90,8. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία, 17 λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα που είναι 28 Αυγούστου, πάει και ο Αύγουστος, αυτό ήταν, γιορτάζει ο Δάμων ο Εζεκίας. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά επίσης σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Και εγώ εδώ είμαι και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πώς ήταν η Παρασκευή αυτή για εσάς. 6931-908-908 και φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Φύγαμε τώρα για πάρα πολύ ωραίο I Need Nobody και παίζει στον Zoo.

Αυτή είναι η Tate McRae και Greedy εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και σήμερα ήταν μια μέρα με πολύ ζέστη πάλι. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο πέφτει η θερμοκρασία λίγο. Από 26 έως 30 βαθμούς. Η υψηλότερη θα είναι 30 και είναι πολύ ευχάριστο αυτό μετά από πολύ καιρό. Κυριακή η υψηλότερη θα είναι 32 και μετά κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριο σιγά σιγά και κάπως θα πάρουμε λίγο μια ανάσα. Σήμερα που λέτε είναι πανσέλινος, έχει πανσέλινο και είναι συγκεκριμένα, έχει μερική έκλειψη σελήνης. Όταν ερχόμουν δεν το είδα το φεγγάρι, έχει νομίζω λίγο συννεφιά. Δεν ξέρω αν τώρα έχει εμφανιστεί. Αν κάποιος το βλέπει και είναι έτσι γεμάτο ολόγιο μου όπως λέει και φωτεινό, θέλω να μου στείλει ένα μήνυμα, μια φωτογραφία ρε παιδί μου, κάτι να το δω. Στο Viber 69 39 908 908 και φύγαμε για I Follow Rivers τώρα. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Εδώ είμαστε, Zoo Radio, We Play the Hits, λίγο μετά τις 9.30 και νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλά στο πρώτο μας 60 λεπτό. Έλληνα στην παρέα σας και σε λίγο So Easy Popular Μιτσίκο, δηλαδή θα γίνουμε ακόμη καλύτερα. Τώρα Talk to You και παίζεις τον Zoo.

Raven και Iran εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και ευχαριστώ εσάς που μου στείλατε φωτογραφία όντως στο φεγγάρι. Η Μαρία μου το έστειλε. Επίσης μου το έστειλε και η Κωνσταντίνα από το Πάικο. Η Μαρία από τον. Δεν ξέρω από πού. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Από πολύ καστρό, ναι. Και είναι πανέμορφο το φεγγάρι, όντως. Και εγώ τώρα θα σας πάω σε πολύ ευχάριστα αθλητικά νέα για την Ελλάδα. Από τα δυνατά μας σημεία, νομίζω. Diamond League είχαμε χθες στη Ζυρίχη στην Ελβετία και ο καταπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, a.k.a. Μανόλο, έκανε μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6 και 20 με την πρώτη προσπάθεια, παρακαλώ, και πλησίασε αρκετά τον Σουηδό Μόντι Ντουμπλάντης, ο οποίος νίκησε με 6 και 25. Τα παιδιά αυτά μεταξύ τους έχουν 20 μέρες διαφορά μόλις. 26 ετών και οι δύο, και μπράβο τους, καταπληκτικές επιδόσεις. Νταμιάνο Ντέιβιτ τώρα, The First Time, και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
4: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
4: Αλήθεια?
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
5: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακά.
5: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
5: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
13: Έλα επιτέλους.
14: Μας έσκασες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
5: Zoo Radio. Top 5.

0: επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 12. Το δεύτερό μας 60 λεπτό ξεκινάει. Παρασκευή βράδυ 28 Αυγούστου. Το ρολόι λέει 10. Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο, λοιπόν. Και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Gone, Gone, Gone και παίζει στον Ζου.

ωραίο αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Bruno Mars, The Lazy Song. Και πάντα, πάντα, πάντα μας ανεβάζει πάρα πάρα πολύ. Ζου 90,8, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω ότι αν δεν το είδατε, ο The Weeknd και το After Hours Till Down Tour έχει σαρώσει μέχρι στιγμής. Έχει κάνει χαμό, τα ρεκόρ είναι πάρα πολύ. Έχει φτάσει κάθε ρεκόρ και πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και αν θέλετε να μαθαίνετε κι άλλα τέτοια καλλιτεχνικά νέα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας zooradio.gr και φυσικά την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Zoo 90,8. Show Me Love τώρα είναι η επόμενη επιτυχία και την ακούμε εδώ, στον Zoo 90,8.

πολύ ωραίο και αγαπημένο Turn the Lights Off εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και για αυτή την Παρασκευή. Είχαν γίνει κάποια γυρίσματα στη χώρα μας φέτος για το Emily in Paris, αν θυμάστε. Μύκονο και Σαντορίνη, αν δεν κάνω λάθος. Και λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή είναι η έκτη σεζόν της σειράς, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία. Το Netflix λοιπόν ανακοίνωσε ότι η παραμονή Χριστουγέννων φέτος, η αγαπημένη μας σειρά θα κάνει πρεμιέρα για την έκτη αυτή σεζόν. Και επίσης διάβασα κάτι που δεν ήξερα. Η Lily Collins, η οποία είναι και η πρωταγωνίστρια της σειράς, συμμετέχει και στην παραγωγή. Οπότε τώρα, παιδιά, ξέρετε, αναμένουμε για την παραμονή Χριστουγέννων για να δούμε αυτήν την έκτη σεζόν και πώς θα είναι και τι θα φοράει βασικά η Emily. Alex Warren για τη συνέχεια και Passenger. Το ακούμε δυνατά στον Zoo 90,8.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr

Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 10. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και σε λίγο Jamaica Bam Bam, And Your Mama, Papa Ute και πολλά ακόμη έρχονται. Τώρα είναι η Lady Gaga και Abracadabra παίζει στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Your husband is coming.
1: Ένα χαμό και ένα πανικό έχει κάνει αυτό το τραγούδι. Where is my husband? Και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8 λίγο πριν τις 11. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που συμβαίνουν κάποια αρνητικά και με το AI το λίγο υπερβολικό, τα fake πράγματα έτσι, που ανεβάζουν στα social πολλές φορές. Από την άλλη όμως, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά έτσι να αμφισβητήσουμε κάποιες παλιές απόψεις των προηγούμενων δεκαετιών, ας πούμε. Όπως για παράδειγμα, να μην τρεπόμαστε να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Κάποιοι να μένουν με τους γονείς τους και ως ενήλικες και να μην είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Κάποιοι να αλλάζουν καριέρα στη μέση της ζωής τους έτσι αργότερα ή να σπουδάζουν σε μεγαλύτερη ηλικία και όλα αυτά να είναι cool γενικά, να μην έχουμε θέμα. Θέλω να μου πείτε όμως κι εσείς την άποψή σας πάνω σε αυτό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931 908 908. Just the way you are τώρα και παίζει δυνατά στον

0: Hours. Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καρδιά.
5: Πολλέ φορέ. Πόσε είναι πολλέ φορέ.
1: Πάμε, οι χελώνε που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους,
3: μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει. Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
2: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη βραδινή μου την παρέα. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και η ώρα πήγε 11. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω την τρίτη μας και τελευταία ώρα για σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η πρώτη μας εβδομάδα έφυγε και σαν νερό. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

αγαπημένη J-Lo, η οποία αντί για να μεγαλώνει μικραίνει, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτή η κοπέλα. Save me tonight εδώ στον Zoo 90,8. Είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά τη Δευτέρα πια, 31 Αυγούστου, θα είναι μια ολοκληρωμένη αρχή της σεζόν και ένα ξεκίνημα, γιατί θα επιστρέψει και ο Bill Nikes στο πρωινό μας. Θα είναι η τριάδα φωτιά για τρίτη σεζόν. Bill Skats και Nancy στις 7 τη Δευτέρα το πρωί θα είναι όλοι μαζί στην παρέα σας. Ετοιμαστείτε. Σε λίγο Upside Down, τώρα ακούμε Tate McRae, Sports Car, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Λέιλα και Σανέλ εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και στα παράξενα νέα της ημέρας τώρα, έχουμε έναν τύπο, παιδιά, στην Άνδρο, ο οποίος μετά από καταγγελία ενός ζευγαριού βρέθηκε, λέει, αντιμέτωπος με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησής του, γιατί, λέει, καβαλούσε ένα άλογο μεθυσμένος. Δεν ξέρω τώρα πόσο μεθυσμένος ήταν. Πάντως του έκαναν άλκο τεστ και τον κράτησαν και όλο το βράδυ στο τμήμα. Οπότε σίγουρα τα πράγματα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Ελπίζω μόνο το άλογο να μην πέρασε άσχημα εκείνη την ημέρα. Get Lucky είναι η επόμενη επιτυχία. Μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούμε εδώ στον Ζου 90,8.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Zoo Radio, γεια σε όλους. Εδώ είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 11 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και σας έχω Life is Simple, Ordinary, Moving to the Sun για τα επόμενα λεπτά. Τώρα είναι ο Teddy Swims και πολύ πολύ ωραίο Mr. Know It All. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε στον Zoo.

Cardi B, J Balvin, Bad Bunny, φοβερή τριβλέτα και I Like It εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αυτό ήταν ό,τι πρέπει για κλείσιμο πρώτης εβδομάδας εδώ τη σεζόν. Πάρα πολύ ωραία τα είπαμε και σήμερα Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, έχει έρθει, αρκετά καλοκαιρινό συνεχίζει να είναι, οπότε εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Εμείς εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, και επιστρέφει το πρωινό μας ολοκληρωμένο. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και οι τρεις, Bill Skats και Nancy, θα είναι εδώ Δευτέρα στις 7 και θα σας περιμένουν να τα πείτε κανονικά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα βράδυ στις 9 ακριβώς με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με Loco Loco. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό. Φιλιά πολλά, γεια σας!

0: Yours.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
6: φορά. Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίδικα.
8: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Έβδε μαλακά.
12: Καθημερινά 4 με 7.
13: It's amazing.
14: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
15: Troublemakers.
16: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
17: Έλα επιτέλους.
18: Μας έσκασες.
16: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
19: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
20: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
21: Zoo Radio. 3. Top 5.

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.

0: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα, επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, kind of GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστή!

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.